Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Να έχετε λοιπόν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα όπου και αν βρίσκεστε. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα πρωτεύουσα, όπου και αν αυτή τη στιγμή πηγαίνετε ή γυρίζετε ή είσαστε ήδη στο χώρο εργασίας, να ακούτε δυνατά Real FM για σωστή ενημέρωση. Και για να ακούτε Real FM σημαίνει ότι γνωρίζετε και τι πρέπει να κάνετε, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με την συνοδεία του τυχερό Αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Διότι την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, έχουν πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Έτσι για να ξυπνάμε, να ξυπνάμε δυνατά, διότι εντάξει, κύριε Τσιβελικίδη αφιερωμένο, ναι. Το έβαλε για να το αφιερώσει στον εαυτό του, διότι είχε σπάσει συναυλία χθες, ε, μάλιστα. Εντάξει, είναι η ώρα που σύμφωνα με το ημερολόγιο, με την ατζέντα μας, ανατέλει ο ήλιος. Ήδη αυτό το μαύρο της νύχτας αποσύρεται, έχει αποσυρθεί. Τη θέση του παίρνει αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε πάντα όμορφα και με ασφάλεια. Πάντα, ό,τι κάνετε, να το κάνετε με ασφάλεια.

0: Είναι ο Ιούλιος, ο οποίος είναι και καυσωμένος ο μήνας ο Ιούλιος, κατάλαβες?
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει ζέστη. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα, κυρία Κασίμη, τι κάνετε?
1: Είστε καλά, καλά.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Δεν...
1: Μπλε, το είδες, δεν έχω όρεξη.
0: Γιατί δεν έχεις όρεξη?
1: Δεν έχω.
0: Γιατί, πες μου ποιος σε πείραξε, ποιος τι σε χάλασε.
1: Τι?
0: Τσακαρωτά.
1: Όχι ρε εσύ, δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορώ να πω, δεν.
0: Είναι από τις μέρες, έχει και πανσέλινο γενικότερα, είναι και ανάδρομος ο Ερμής.
1: Δεν τα ξέρω αυτά ρε εσύ, όντως είναι, εσύ που τα ξέρεις, τα παρακολουθείς και αυτά?
0: Δεν, τα λέγανε χθες στο κανάλι εκεί.
1: Α, στο,
0: ναι, στο κανάλι. Και τα λέγανε και πού άλλο, τα λέγανε και στο σπίτι.
1: Αυτό τα λέγανε. Ξέρεις την όλη μέρα ρε Σπύρο να ακούς μία για τον ανάδρομο Ερμή.
0: Ναι.
1: Αχ, μία για το τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου.
0: Ναι.
1: Μία για τις δημοσκοπήσεις και μία για το ενδεχόμενο ιδρυσκόμενο από το Σαμαρά και όλα αυτά εναλλάξ.
0: Εναλλάξ και γενικό. Μπορώ στο σημερινό μενού να σου βάλω και ένα καραμαλί, θες?
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, όλα αυτά. Παιδί μου, ναι.
0: Αλλά έχω και καραμαλί, θες?
1: Όλα συνδέονται. Εξάλλου θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η πολιτική συνδέεται με την αστρολογία.
0: Πάνω απ' όλα. Υπήρχαν πολιτικοί αρχηγοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι γενικότερα, ναι, ανά τον κόσμο, που όριζαν, πήγαιναν σε εκλογές με βάση τα άστρα.
1: Και εδώ.
0: Και εδώ.
1: Ναι,
0: και εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Πολλές αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, λαμβάνονται στο βουνό.
1: Ναι, καλά, και πιο παλιά, ναι, ξέρω μία κυρία.
0: Μία κυρία.
1: Η οποία, όχι η πολιτικό.
0: Ναι.
1: Η κυρία η οποία ασχολείται με τα... Όχι με τα άστρα.
0: Με τα social media.
1: Όχι με τα άστρα. με τον καφέ.
0: Α, με τον καφέ.
1: Στην οποία πήγαιναν πολύ γνωστοί, με πολύ μεγάλη κυρία τώρα πια, ναι, ξέρω αν είναι και στη ζωή. Πήγαιναν πολιτικοί.
0: Ναι, και έλεγαν, ας πούμε,
1: ναι.
0: Γενικότερα ρωτούσαν ημερομηνίες, ορόσημα,
1: ναι. Και καφέ και χαρτιά, ναι.
0: Καφέ και χαρτιά,
1: ναι.
0: Τι λες ρε παιδί μου, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά ότι...
1: Σίγουρα, αυτό που σου λέω καταρχάς είναι σίγουρα πριν...
0: Ακού λίγο το ρυφάκι.
1: 30-40 χρόνια.
0: Για άκουσε, για άκουσε.

0: φέτος στην Ελλάδα έχουν έρθει και πρόκειται να έρθουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι πάντες. Και τελικά έχω την εντύπωση ότι εμένα θα με πάνε σε μια τέτοιο, σε μια συναυλία ενός DJ. Δεν είναι φοβερό αυτό. Και δεν θυμάμαι και το όνομά του του ανθρώπου για να το πω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. 9 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
0: Ναι. 8.
1: Ο Γιώργος Βελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr.
0: Ο οποίος Γιώργος πρέπει να σου πω, επειδή πρέπει να έρθει απευθείας από τη συναυλία, τα αυτιά του είναι κουδουνισμένα τον Ατάλο, μπαίνει μέσα χωρίς ακουστικά και λέει «Καλημέρα, τι κάνετε, όλα καλά, καλό μήνα». Διότι δεν ακούει πλέον. Δίπλα στο ηχείο σε είχαν βάλει. Σε είχαν κρεμάσει δίπλα σε αυτά, στον πύργο με τα ηχεία, με τα speakers. Εκεί μάλιστα. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ και 6 λεπτάκια πρέπει να σου πω ότι έχει ανατείλει ο ήλιος, τουλάχιστον με βάση την ατζέντα μας. Μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη, όπως καθημερινά, κάθε μέρα ο ήλιος. Θα τον δούμε σε λίγο. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα. Είπαμε, 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει η μέρα. Βεβαίως, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, Στεφανία μου.
1: Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανίκος, Μας Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μαυρικία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή.
0: Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή.
1: Πολλοί
0: όλοι
1: γιορτάζουν.
0: Και όλες.
1: Κάποιοι γιορτά που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανών Αργύρων, αλλά και η Αγίου Μαυρικίου. Κάποιοι Αργύριδες γιορτάζουν και τον Νοέμβρη, νομίζω.
0: Θα σε γελάσω.
1: Νομίζω.
0: Με τις γιορτές.
1: Αυτό κοιτούσα τώρα, αλλά δεν θυμάμαι πότε είναι. Έχει άλλη μία.
0: Είμαι τυχερός που.
1: Το ένα είναι 1η Ιουλίου και ναι. Το άλλο είναι. Δεν θυμάμαι γαμότο.
0: Ωραίο σουπεράκι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το βλέπεις ή θέλεις να σου δώσω τα γυαλιά μου.
1: 1η Νοεμβρίου καλά.
0: Α, 1η Νοεμβρίου.
1: Είμαι πάρα πολύ δυνατή.
0: Είσαι πολύ δυνατή. Το σουπεράκι το βλέπεις, ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Δεν ξέρω τι λέξη είναι αυτή. Αποχάρηκα.
1: Δεν βλέπω μέχρι εκεί, ρε, σε παρακαλώ πολύ. Έχω μοιοπία, σου έχω πει, δεν βλέπω πια.
0: Θες να σου δώσω το γυαλάκι.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Να τα φοράς εσύ, εγώ ούτως ή άλλως δεν τα έχω ανάγκη. Τα φοράω από μορφιά για
1: μορφιά. Ο καιρός θα είναι. Ζέστηκαν.
0: Ζέστηκαν.
1: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα, κυρίως στα επιρροτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά παρακαλώ 38 βαθμούς Κελσίου. Στην
0: πει.
1: Αττική ναι. 24 ναι. με 26, 26 θα θέλαμε, 24 με 36 και στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εντάξει, αεράκι, βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ. Με αύριες τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες και Θεσσαλονίκη 22 με 37. Λίγο το μεσημέρα, ο απόγευμα θα υπάρχουν κάποιοι τοπικοί όμβροι και ίσως είδες το όμβρι στην εντυπωσία, το ξέρω. Και πιθανώς τα γύρω ορεινά μερικές μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μ' αρέσει που έχουμε γίνει πάρα πολύ έτσι τοπική όμβρη. Θα βρέξει, ρε παιδιά.
1: Όμβρη, όμβρη, την αγαπώ αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ναι, όμβρη. Θα βρέξει. Δηλαδή, τι όμβρη. Πρέπει όμβρη. Να ανοίγουμε λεξικό κάθε φορά.
1: Αν θέλεις να μας πει μια μέρα ο κύριος Συνεχός όλους τους όρους.
0: Ναι, να τον βάλουμε να μας πει τους όρους. Να μας κάνει το.
1: Και τον καύσωνα.
0: Το vocabulary του καιρού. Έτσι, vocabulary.
1: 20 Άγια Ανάργυρη, πάνω που εορτάζουμε στο έτο μας γράφει ο Άνης Ταξί από την Πεύκη. 20.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ένα θυμόμουν.
0: Ναι.
1: Βαριές. Υπάρχει
0: κι
1: άλλη μία γιορτή, η αλήθεια είναι.
0: Α.
1: Τι.
0: Τον ρώτησα αν έχει βάλει βροχή, γιατί άκουγα κάτι, ένα θρόισμα. Αλλά δεν είναι. Πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ότι πρέπει το τραγουδάκι αυτό.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα, πες. Καλημέρα, πες.
1: Λοιπόν.

0: Τώρα καταλαβαίνω πώς τελειώνουν τα τραγούδια γρήγορα.
1: Πώς?
0: Έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει αυτό το κορίτσι. Κάτι θέλει να πει αυτό το girl, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι.
0: Λοιπόν, ναι. Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί δεν ήταν καλή. Ήταν πάρα πολύ χθες.
1: Βαριά.
0: Ήταν πολύ βαριά η επικαιρότητα, πραγματικά. Τώρα, υπάρχει αγωνία εκεί στην Λυτή.
1: Στο Δερβαίνη, λες.
0: Δερβαίνη, Λυτή, στη Θεσσαλονίκη, για την ταυτοποίηση της δεύτερης ορού που βρέθηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που αγνοείται. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ πιθανόν, γιατί είχε δηλωθεί αγνοούμενο και βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Σημειώνω ότι είχε. Βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι σε δασική έκταση εκεί κοντά στον οικισμό στη Λυτή, μετά τη φωτιά που ξέσπασε. Είχαν νωρίτερα εντοπίσει οι πυροσβέστες στη σωρό ενός 68χρονου άνδρα και του πατέρα του, αν είναι ενώ το αγνοούμενο παιδί, και κοντά στο σπίτι και μία γυναίκα, τη μητέρα του αγνοούμενου παιδιού, με εγκάβματα.
1: Συγκλονιστικό σε κάθε περίπτωση.
0: Με εγκάβματα και έχει μεταφερθεί
1: στο υποκράτειο,
0: στο νοσοκομείο. Οπότε μετά έγινε γνωστό ότι αγνοείται ένα ανήλικο παιδί που φέρεται να είναι, παραλαμβάνω, γιος του απαθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της εγκαυματία γυναίκα. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι φόβοι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Γι' αυτό λέω εφόσον και αν.
1: Να δούμε και τα αίτια, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει πάει και χτυπάω ξύλο και μακάρι να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, αν και δεν έχουμε μπει ακόμα στα. Ο χάρτης επικινδυνότητας έφτασε κάποια στιγμή σε κάποιες περιοχές το κόκκινο, αλλά ευτυχώς ήταν για μία μόλις ημέρα. Επί το πλήσιον χάρτη της επικινδυνότητας είναι εκεί. Παίζει κίτρινο, άντε έχουμε δει και πορτοκαλί. Αλλά επειδή έρχονται, μας έρχεται αυτός ο καύσωνας που έχει διαλύσει τη Βόρεια Ευρώπη, έρχεται και στη γειτονιά μας, έρχεται και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσέξουμε, γιατί όσο με το που θα αρχίσει να γίνεται πιο ξηρό και πιο ζεστό
0: το κλίμα, και η υγρασία, βέβαια, ακριβώς, ναι, ακόμα.
1: Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Συνετιστείτε λοιπόν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πούμε το ρημάδι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς, τι πρέπει να γίνει με κάποιους ανθρώπους που, δεν ξέρω, τόσο ανεγκέφαλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα και πρέπει να το δούμε.
1: Τόσο ανεγκέφαλοι.
0: Να τα δούμε για τα.
1: Μα ο άλλος πηγαίνει να πούμε με αυτό τον καιρό να κάνει θερμές εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση. Έλα μωρέ, ξέρω εγώ, Ελληνάρας δηλαδή είναι σε μια φάση του στυλ.
0: Έγινε οξυγονοκόλληση αυτό χθες.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε χθες. Λέω, να δούμε και τα αίτια. Αλλά μιλάω το Σαββατοκύριακο τι ακριβώς έγινε. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και συλλήψεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα φαίνεται συγκεκριμένα.
1: Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
0: Ναι, φαίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά σου. Οι περισσότερες ούτως ή άλλως πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Δεν είναι από πρόθεση. Λοιπόν, η φωτιά τώρα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε και την ταυτοποίηση της σωρού. Περιμένουν βεβαίως δυνάμεις στο σημείο. Πάντα παραμένουν δυνάμεις στο σημείο, έτσι και αλλιώς.
1: Εκτενέστατο και αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Πάντως,
1: και
0: δεν
1: βεβαίως,
0: πρέπει να έχει κάποια άλλη ενημέρωση από χθες.
1: Και βεβαίως με το που θα υπάρξει καινούργια ενημέρωση ή οτιδήποτε, αυτομάτως στο ελληνικός.gr ανεβαίνει. Θα τα ακούσετε βεβαίως και από εμάς εδώ στον Real FM.
0: Θα πάμε στα Πετράλωνα τώρα.
1: Το άλλο μεγάλο θέμα λοιπόν, εκεί ήρεμα και ωραία τρόπος του λέγεν, που καθόμασταν, κοιτούσαμε τις υπόλοιπες πτυχές της επικαιρότητας, ασχολούμασταν με τα διάφορα. Ξέρετε τώρα, ένας Τραμπ, ο 47ος, ο οποίος κάπου έχει χάσει την μπάλα, έχει χαθεί η μπάλα γενικότερα. Οι μισοί διαπραγματεύονται μόνοι τους στην Ντόχα, οι άλλοι μισοί δεν υπάρχει καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί λοιπόν που βλέπαμε και τα πολιτικά, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, που είναι ο Μητσοτάκης, που είναι ο Ανδρουλάκης, τι θα κάνει ο Τσίπρας, δημοσκοπήσεις και όλα τα σχετικά.
0: Κάθε μέρα να δει που βρίσκονται.
1: Τους έχω σπάσει τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Εχθές πήρε ένα τηλέφωνο και γυρίζει και μου. Τι θες ρε πουλάκι μου και σήμερα. Δεν τα έπεσε χθες. Λέω, χθες το βγάλαμε το ψωμάκι μας. Σήμερα να μην το βγάλουμε το ψωμάκι μας. Αλλά δε, πώς θα βγει το ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Πρέπει να τους ενοχλούμε.
0: Τι τραβάτε κι εσείς.
1: Σκληρό ρεπορτάζ
0: στο πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Το πολιτικό ρεπορτάζ είναι πολύ σκληρό.
0: Ενώ το ελεύθερο είναι εύκολο.
1: Το ελεύθερο δεν είναι. Το ελεύθερο πρώτα απ' όλα τα πάντα, μα τα πάντα είναι ορατά. Να, παραδείγματος χάρη, εκεί που καθόμασταν, μας έρχονται μηνύματα. Κατέρευσε, λέει, η πολυκατοικία. Λέω, α, πάλι στην Βενεζουέλα, τι έγινε, και άλλο σεισμός. Και βλέπω από κάτω πετράλωνα. Λέω, έχει πετράλωνα.
0: Σωστά, είναι πιο σημαντικό το που θα πάει επίσκεψη ένας πολιτικός.
1: Ασφαλώς.
0: Έχει δίκιο, ναι, ασφαλώς.
1: Έχει, λέω, η Βενεζουέλα πετράλωνα. Τι γίνεται, έγινε κάπου αλλού σεισμός, κάτι οτιδήποτε. Όχι, μου λένε, έρχονται και οι.
0: Κοίτα,
1: οι καθήλυνα αρμόδιοι δημοσιογράφοι συντάκτες.
0: Ήτανε, λες και ήτανε. Είχε γίνει σεισμός πράγματι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν είχε θύματα. Λοιπόν, και έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα οι διασώστες με εκπαιδευμένους σκύλους, γιατί υπήρχαν πληροφορίες αρχικά για 4 εγκλωβισμένους. Mm-hmm. Μετά έδωσαν πρώτα 3 σημάδια ζωής οι 3. Επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους. Μετά και η τελευταία γυναίκα που θεωρείται τέλος πάντων αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε. Και αποδείχθηκε ότι όλα τα 7 νομίζω διαμερίσματα πως δεν ήταν άδεια, δεν υπήρχε κάποιος μέσα, έδωσαν όλοι οι ένικοι σημεία ζωής.
1: Δεν έχει λογική από μόνο του το όλο
0: ναι,
1: γεγονός.
0: Ναι. Η γυναίκα, συγγνώμη για να τελειώσω. Ναι. Η γυναίκα τελικά την καλούσαν οι δικοί της. Δηλαδή, σου λέω στην αρχή ήταν η αναφορά για 4 εγκλωβισμένους. Μετά ήταν για μία εγνώμενη. Για αρκετή ώρα. Τελικά την καλούσαν οι δικοί της, δεν απαντούσε και τελικά εντοπίστηκε στο ΙΤΑ. Ήταν στο ναύπλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Και φέρεται, και σου δίνω το λόγο, ότι το κτίριο φέρεται να κατέρευσε λόγω εργασιών που ήταν σε διπλανό οικόπεδο που έσκαβαν τα θεμέλια για τα ενέργεια της οικοδομής.
1: Ωραία. Εγώ ειδικό δεν είμαι. Αλλά πριν κάνεις την οποιαδήποτε εργασία, δεν πρέπει να έχουν τηρηθεί και να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πηγαίνεις
0: αυτό είναι σαφές.
1: Ωραία. Όλες οι άδειες φαντάζομαι και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Οι άδειες είναι άλλο πράγμα.
1: Δηλαδή
0: οι άδειες μπορεί να είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάλι βεβαίως θα γυρίσουμε σε αυτή τη συζήτηση, την οποία κάναμε δυστυχώς. Για άλλο πράγμα τελείως. Ναι. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Εννοώ την ουσία να κρατήσουμε. Και άλλη κατηγορία οικοδομική άδεια επίσης. Και δεν είμαι μηχανικός και το λέω, αλλά είναι άλλη κατηγορία. Για τη Βιολάντα, μετά τη Βιολάντα. Ναι. Πώς εκδίδονται οι άδειες, που είναι αυτόματα, που ανεβαίνουν εκεί στα.
1: Καλά, στις πλατφόρμες. Από τη Βιολάντα προφανώς μέχρι σήμερα δεν ναι. άλλαξαν τα παντάρδεν και λειτουργούν.
0: Δεν άλλαξε, δεν το λέω. Και είναι και διαφορετική.
1: Έχουμε αγγίξει την τελειότητα.
0: Όχι, και είναι και διαφορετική. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο.
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Με τους ελέγχους είναι το θέμα να αλλάξει, γιατί κατά τα άλλα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πολλούς ακροατές μηχανικούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα άδειας αυτή τη στιγμή το θέμα.
1: Τι εννοείς δεν είναι θέμα άδειας? Την άδεια τη δίνουν μισό λεπτάκι, για να καταλάβω λίγο σε αυτή τη χώρα πώς γίνεται το κάθε τι. Πηγαίνεις και ζητάς.
0: Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Δεν έχω να πω
0: μία διευκρίνηση απλώς να κάνω ότι δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Από εδώ και πέρα μπορείς να την.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω το εξής. Όταν, παραδείγματος χάρη, μία δημόσια υπηρεσία δίνει άδεια για τις οποιασδήποτε εργασίες, δίνει απλά την άδεια, σε κόβει αν είσαι καλός, λένε,
0: το
1: παπαδάκες,
0: πρόβλημα δεν τη δίνει η αρμόδια υπηρεσία, αυτό σου λέω, είναι ο μηχανικός πια.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα
0: η
1: και που θέλω να καταλήξω, που προσπαθώ κακομοίρης για να καταλήξω στο συμπέρασμα αυτό, ότι δεν λειτουργεί τίποτα σωστά, ότι τα πάντα είναι όπως να είναι. Γιατί όταν κάποιος δίνει μία άδεια για να γίνουν οποιασδήποτε εργασίες, σημαίνει ότι έχει μεριμνήσει και έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους ότι μπορεί να γίνουν αυτές, μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες.
0: Δεν το πρόβλημα, δεν μπορούσαν να γίνουν οι εργασίες, από ό,τι φαίνεται.
1: Τότε γιατί έπεσε?
0: Γιατί δεν είναι σωστά. Όταν χτίζεις μια πολυκατοικία, ειδικά δίπλα σε μια άλλη
1: πολυκατοικία.
0: Τι?
1: Ναι, ότι πας να χτίζεις μια πολυκατοικία δίπλα κολλητά σε μια άλλη πολυκατοικία.
0: Σε μια άλλη, σε ένα άλλο κτίσμα τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνεις κάποια μέτρα.
1: Αυτό λέω. Ποιος πρέπει να τα λαμβάνει τα μέτρα αυτά, ο Θεός,
0: ναι,
1: η Παναγίτσα?
0: Αυτό δεν έχει σχέση απαραίτητος με την άδεια κατεδάφισης που έχει πάρει ένα.
1: Στεφανία
0: που έχει
1: μου,
0: πάρει. Κάτσε ρε,
1: άλλο τελειώσω. Πράγμα λέω, δεν θα έπρεπε να έχει. Αυτό αναρωτιέμαι. Δίνει κάποιος μια άδεια. δίνει μια υπηρεσία άδεια για να γίνουν κάποιες εργασίες.
0: Άδεια κατεδάφης και οικοδομική άδεια, ενέργεια και οικοδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτή λοιπόν την άδεια την οποία δίνει η συγκεκριμένη υπηρεσία, τη δίνει αυθαίρετα. Επειδή μετράει τα τετραγωνικά και λέει «Α, εντάξει, χωράει για να γίνει πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη». Ή λαμβάνονται κάποια μέτρα, ναι, ή ζητάνε κάποια χαρτιά, ή έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις, ή πολλά, ή
0: ζητάνε διαζευτικά τοπογραφικό, διαγραμμα κάλυψης, τι άλλο μπορώ να σκεφτώ,
1: ωραία,
0: κάτσε. Αρχιτεκτέ, τις μελέτες, ξέρω εγώ, αερίου, αν έχει φυσικό αέριο και τέτοια, νομίζω μια τέτοια μελέτη.
1: Γιατί...
0: αν είναι στο κέντρο, μπορεί να πάρουν κάποιες άδειες από τα αρχαίο νεότερο μνημεία, όλα αυτά τα συμβούλια. Προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλο.
1: Γιατί εμένα, εν πάση περιπτώσει, το μικρό μου το μαλλιουδάκι δεν μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Προφανώς
1: όταν κάποιος πάει να φτιάξει μια πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: πάει να κάνει ανέγερση μιας οικοδομής, δεν είναι λογικό να πέφτει η διπλανή πολυκατοικία.
0: Δεν είπα ότι είναι λογικό. Γι' αυτό συζητάμε, το πιθανότερο είναι να έχει, να έχει γίνει κάποιο λάθος. Αυτό συζητάμε. Τι να σου πω τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι μηχανικός. Έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Αρχικά ήταν προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος της διπλανής, λοιπόν, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Τους έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα θα δούμε. Τι να σου πω, λένε, ένα σενάριο είναι ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποια λάθη στη λεγόμενη αντιστήριξη. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά καταλαβαίνω και ούτε ότι αυτό είναι κάτι σύνηθες το οποίο συμβαίνει. Προφανώς έγινε κάτι λάθος. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζεται. Αυτό εκεί φαντάζομαι θα εστιάσουν και όλες οι έρευνες, στις συνθήκες των εργασιών και κυρίως στα μέτρα αντιστήριξης, έτσι λέγονται, που ελήφθησαν. Είσαι σωστός μηχανικός. Δηλαδή θεωρείται και αυτονόητο ότι όταν πας να χτίσεις κάτι θα λάβεις μέτρα αντιστήριξης. Λοιπόν, ναι, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω ότι θα εξεταστεί και η κατάσταση του κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του, του παλαίου κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του.
1: Γι' αυτό το αναφέρω, επειδή ακροατής τώρα, ναι, πρέπει να μας βάζετε και το όνομα,
0: ναι,
1: για να μην μιλάμε, αλλά για τα πετράλωνα στέλνει ένας από τους ακροατές ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Κάτι τέτοιο πήρε και εμένα το αυτί μου και γι' αυτό το λόγο.
0: Τι ώρα είναι?
1: Είναι στις 6:26.
0: Ποιο? 26?
1: 6:26. Εμένα τουλάχιστον εδώ φαίνεται 6:26 το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς δουλεύουν, ρε παιδί μου, πώς λειτουργούν οι πολεοδομίες.
0: Αυτό
1: πρέπει
0: σίγουρο
1: να δούμε
0: πρέπει.
1: Πώς λειτουργούν οι πολεοδομίες.
0: Πάντως υποτίθεται θεωρητικά κάθε φάκελος, δεν ξέρω όλα τα χαρτιά, αυτά θυμάμαι.

0: Πάντω υποτίθεται.
1: Δεν είναι λογικό, ρε παιδί μου. Τον 21ο αιώνα είναι τη 2026 να πηγαίνει κάποιο να χτίσει μια πολυκατοικία και να πέφτει διπλανή.
0: Καλά, προφανώ δεν είναι.
1: Δεν είναι καθόλου λογικό.
0: Ειδικά πια που μπορεί να χτίσει σχεδόν παντού. Δηλαδή έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που μπορεί να χτίσει παντού. Είναι δεδομένο πάντω ότι πριν από κάποια οποιαδήποτε θεμελίωση, να το πω και εγώ τεχνικά, πρέπει να κάνει απαραίτητε μελέτε για να δει. Μισό λεπτάκι να μιλήσω ως μηχανικός, ρε Τζεβελεγιδί. Λοιπόν, να διασφαλίζεται και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους και να προστατευτούν τα κτίρια.
1: Εγώ θέτω κάποια ερωτήματα. Δεν είσαι υποχρεωμένη να τα απαντήσει εσύ. Ούτε εγώ την απέτυχα να τα απαντήσει εσύ. Αλλά πρέπει να τα απαντήσουν αυτοί που πρέπει.
0: Εννοείται πρέπει να τα απαντήσουν.
1: Πρέπει να τα απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πώς που να πάρει η ευχή, δίνουν τις άδειες, με ποιο τρόπο, τι ελέγχουν και τι δεν ελέγχουν. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: άντε,
0: ναι.
1: Πάμε.
0: Έχεις κάτι. Πού πρέπει να πάμε?
1: Σε διαφημίσεις.
0: Α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάντως εκεί που θα χτιζόταν η πολυκατοικία, να ξέρεις, το project λέει μεταξύ άλλων ότι δίνεται έμφαση στην μέγιστη αντισεισμική θωράκιση.
1: Με αυτό το ανέκδοτο μπορούμε
0: δεν
1: να πάμε.
0: Δεν είναι ανέκδοτο, ρε εσύ.
1: Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα Φυσικό FM στους 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγικός επίλεγος στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε εκτός από τον 66χρονο άνδρα και ο 12χρονος γιος του, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα η 40χρονη σύζυγος και μητέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και δύο εργάτες παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις.

0: Σπύρο, τι θα ήθελες να πεις, εκτός από το να τραγουδήσεις τίποτα.
1: Μ' αρέσει πρώτα απ' όλα το τραγούδι, δεν θέλω να πω τίποτα. Πολλά, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα σε κάθε περίπτωση.
0: Να πω απλώς πριν προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Σπύρο.
1: Ναι, Στεφανία.
0: Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά τους. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, είπαμε κάποια πραγματάκια για την πολυκατοικία. Διαφωνήσαμε όπως κάνουμε πάντα με τη Στεφανία. Έχει γίνει ένα πανικό από τα μηνύματά σας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολλά τα σενάρια, πολλά δηλαδή.
0: Διαφωνήσαμε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για τη χορήγηση. Γιατί παρά έχει γίνει αυτόματο.
1: Η κυρία Ελένη, καλό μήνα κυρία Ελένη. Ο μηχανικός, ο πολεοδόμος θα κάνουν πλακάκια με αυτόν που χτίζει και καλύπτουν τις παρανομίες, ιδιαίτερα στην επαρχία. Λέει η κυρία Ελένη, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν εμείς είπαμε αυτά τα οποία είπαμε, πάμε και στον ειδικό.
0: Βεβαίως.
1: Στο ρεπόρτερ, ο οποίος έχει ρεπορτάζ και θα μας πει και πέντε πράγματα παραπάνω. Θεοδόσης πάνω. Καλημέρα, Θεοδόση μου, καλό μήνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, εύχομαι με υγεία.
1: Και μακριά από πολυκατοικίες που πέφτουν.
2: Γιατί από πολυκατοικίες, ακριβώς.
1: Ο Αστερίξ και ο Βελίξ φοβόντουσαν με τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Ναι, έχουμε άλλα κόσμια εμείς. Άλλους προβληματισμούς. Για πες.
2: Ακριβώς. Και οι πολυκατοικίες δεν πέφτουν μόνες τους. Όποια χρονολογία και αν είναι κατασκευή, στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για το 1973 όσον αφορά την πολυκατοικία, την τετραόροφη, η οποία κατέρευσε. Μίλησα με έναν, θεωρώ, από τους κορυφαίους μηχανικούς της χώρας, με πολύ βαριές κατασκευές που τις χρησιμοποιούν χιλιάδες πολίτες, είτε στην Αθήνα είτε στην επαργία, και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μελέτες και για το κέντρο της Αθήνας και το γνωρίζει πολύ καλά και τις χρονολογίες των κτηρίων. Προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις. Εγώ πολιτικές επιστήμες σπούδασα, μηχανικός δεν είμαι, ρεπόρτερ είμαι. Μου εξήγησε και μου είπε τα εξής. Πολυκατοικίες 1970-1980, το βάθος στα πέδιλα και στα θεμέλια 2-2,5 μέτρα. Γιατί δεν έχουν υπόγεια, δεν έχουν αποθήκες. Δεν έχουν δηλαδή υπόγειο γκαράζ ή υπόγειες αποθήκες. Τα παλιά διαμερίσματα είχαν τα λεγόμενα πατάρια. Εγώ που έχω μία ηλικία, τα πατάρια τα έχω προλάβει ως αποθηκευτικό χώρο μέσα στο διαμέρισμα.
1: Ναι,
2: και
1: σωστό.
2: Όχι τις αποθήκες που έχουμε στο υπόγειο, όπως είναι οι σύγχρονες κατασκευές. Η σύγχρονη κατασκευή λοιπόν, θεμέλια, 4-4,5 μέτρα. Γιατί έχουμε υπόγεια, είτε αποθήκες, είτε γκαράζ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνει ένας μηχανικός που χτίζει στο κέντρο της Αθήνας είναι η ιχνηλάτηση. Τι σημαίνει η ιχνηλάτηση? Τα διπλανά κτίρια, χρονολογίες. Από τη χρονολογία κατασκευής του κτηρίου καταλαβαίνεις μέχρι που είναι τα θεμελιά του. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να κάνεις τη μελέτη σου σύμφωνα με τα όσα μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, είναι τα μέτρα αντιστήριξης. Δύο είναι τα μέτρα αντιστήριξης. Μάλιστα μου το σχηματοποιήσει και μου λέει, σκέψου, μου λέει, έναν βιβλιοστάτη. Σαν ένα δεύτερο πέδιλο στο ήδη υπάρχουν πέδιλο της πολυκατοικίας της διπλανής, είτε της μπροστινής, είτε στο όποιο κτίριο βρίσκεται περιμετρικά του κτιρίου που είναι υποκατασκευή, υποανέγερση δηλαδή. Και από εκεί και έπειτα, όταν βάλεις αυτά τα στηρίγματα, τότε ξεκινάς να σκάψεις και επιπλέον στο βάθος για να βάλεις τα θεμέλια της καινούργιας πολυκατοικίας. Σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις μου εξήγησε ότι κάνουν γεώτρηση εκεί που σκάβουν και στην συνέχεια μέσα σε αυτές τις τρύπες βάζουν μεταλλικούς σωλήνες για να στηρίζεται όλο το οικοδόμημα, τόσο το καινούριο όσο και τα παλαιά, τα διπλανά. Όλα αυτά έγιναν, αυτά θα τα δουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, διότι 8:30 θα ξεκινήσει η μεταγωγή των 5 συλληφθέντων. Ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην οικοδομή, την νεοαναγυρώνουμενη, που όλα δείχνουν ότι αυτή ευθύνεται και οι ενέργειες για την κατάρρευση του κτηρίου. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε...
0: Να ρωτήσω, σε τι φάση, ποιο στάδιο ήταν οι εργασίες στην...
2: Θεμέλια. Σκάβανε για θεμέλια, να ξεκινήσουν τα θεμέλια. Ήδη είχαν περάσει τα πέδιλα της πολυκατοικίας, της επίμαχης πολυκατοικίας, της τετραόροφης του 1973, και εκεί είναι το ζητούμενο και είναι πολύ σωστή η ερώτηση, παύλα παρατήρηση... Είχαν πάρει μέτρα αντιστήριξης. Θα έπαιρναν μέτρα αντιστήριξης. Και ποια είναι αυτά. Τώρα,
0: άρα η κατεδάφιση έπαιρνα... είχε ολοκληρωθεί.
2: Ναι, ναι, είχε ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και με προστριβές μάλιστα, λένε εκεί οι μαρτυρίες, γιατί ήδη είχαν αρχίσει οι κλειδονισμοί. Η δε πολυκατοικία, πρέπει να σας πω, η τετραόροφη, την επίμαχη μέρα, εν προκειμένου χθες, είχε αρχίσει και έγερνε, και μάλιστα αστειευόμενος ένας από τους μηχανικούς σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της τετραόροφης πολυκατοικίας, σου είπε εντάξει, μην κάνεις και έτσι, και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει τόσα χρόνια. Η πολυκατοικία αυτή όμως έπεσε και 4-5 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Και όταν λέμε χωρίς σπίτι, κυριολεκτούμε. Και δεν είναι ότι μείνανε χωρίς σπίτι, το μόνο που τους έχει μείνει είναι τα ρούχα που φορούσαν την επίμαχη ημέρα, την χθεσινή δηλαδή. Δεν έχουν τίποτε άλλο οι άνθρωποι εκτός από τα ρούχα που φοράνε. Για να καταλάβουμε δηλαδή το τι έχει γίνει, σε τι απόγνωση έχουν βρεθεί. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι τα μέτρα αντιστήριξης, γιατί ρώτησα και την τιμή, τα μέτρα αντιστήριξης, ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα και τα πιο ακριβά, δεν ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Αυτό είναι το κόστος. Ένα κόστος πιστεύω μηδαμινό όταν θες να κάνεις μια τόσο βαριά κατασκευή.
1: Όταν θέλεις να φτιάξεις μια πολυκατοικία, και μάλιστα όπως έλεγε νωρίτερα η Στεφανία, και πολυκατοικία με πολυτελείας, με αντισεισμικές, λέει κιόλας, προδιαγραφές και όλα τα σχετικά. Φαντάζομαι ότι τα 25.000 δεν είναι απαγορευτικό κόστος.
0: Μιλάμε
1: για
0: Αλκμίνης 20, σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης, λοιπόν, λέει ότι οι εργασίες κατεδάφισης, αυτό το έγραφε εγώ, έχω στα χέρια μου, ότι δεν απαιτείται υποστήλωση ορόφων μεταξύ άλλων κατά τη διαδικασία κατεδάφισης, δεν απαιτείται τη στήριξη των όμορων κτηρίων.
2: Ναι,
0: δεν απαιτού...
2: την κατεδάφιση.
0: Για την κατεδάφιση λέω.
2: Μπράβο, εδώ όμως είμαστε στην πλέον σκάβουν για θεμέλια.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει κατεδάφιση.
0: Το καταλαβαίνω, Θεοδόση μου. Απλώς το επισημαίνω με τη λογική ότι μήπως, αφού θεωρούσαν και στην κατεδάφιση ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αντιστήριξη, μήπως θεώρησαν ότι
1: δεν θα έπρεπε. Ήταν η πρώτη πολυκατοικία που φτιάχνουν, ναι.
0: Τι, όχι, δεν ξέρω.
1: Να μάθουμε, κάτσε να το δούμε, μήπως γίνεται και χωρίς αυτό ένα πράγμα.
0: Πάντως η κατεδάφιση, αυτό λέει τουλάχιστον η τεχνική έκθεση, ότι δεν απαιτείται αντιστήριξη των ομόνων κτηρίων. Για την κατεδάφιση, παραλαμβάνω, στην τεχνική έκθεση. Δεν μιλάω για αυτό που λες εσύ. Είναι δεδομένο ότι στην ανέγερση μιας κατασκευής χρειάζεται αντιστήριξη, όλα αυτά που μας είπες.
1: Σε κάθε περίπτωση, διαφωτιστικότατο το ρεπορτάζ του Θεοδόση.
0: Ναι, έχει
1: διαφωτιστικότατο.
0: Και πολύ γρήγορα τα μαθαίτα του Πολυτεχνείου, βλέπω, τα θεμέλια και όλα αυτά. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Εμείς δεν έχουμε ρεπόρτερ, μαλάματα έχουμε. Λοιπόν, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε
1: κάνουμε,
2: καλά.
1: Κάνουμε το σταυρό μας που δεν είχαμε θύματα.
2: Αυτό είναι το κυριότερο όλων, παιδιά. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ στην αρχή.
2: Όλοι μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Ευχαριστούμε, καλό μήνα.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Αν με ρωτάς και η κατεδάφιση που γίνεται χωρίς ότι δεν απαιτούνται μέτρα, εντύπωση μου κάνει.
1: Καλημέρα, Στέλνιο Γρηγόρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα με υγεία, τρελιάριδες.
0: Τρελιάριδες.
1: Ο Χαράλαμπος, γεια σου ρε Μπάμπη, και εσύ λάμπης Μπάμπη μου. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Μπάμπη μου, εσύ εκεί που γυρίζεις, γιατί όποιος γυρίζει και μαθαίνει και τα διάφορα. Άμα έχεις μάθει
0: μας
1: τίποτα για τα πετράλωνα.
0: Μας γράφει ο Παναγιώτης, ναι. Τα μέτρα ασφαλείας, εάν τηρήθηκαν, δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας. Εξάλλου στην πολεοδομία δεν υπάρχουν απαραίτητα τα κατασκευαστικά σχέδια των παλαιών κτισμάτων.
1: Γιατί?
0: Ούτε υπάρχουν δεδομένα για τα εδάφη θεμελίωσης.
1: Γιατί είναι το ερώτημα.
0: Ο ΕΟ.
1: Δεν θα έπρεπε, άρα ναι, τι άδεια δίνουνε. Δίνουνε την άδεια, εντάξει, μπορείς να κτίσεις, άντε πήγαινε. Πήγαινε, αγόρι μου, σε ξέρω εγώ εσένα, τίνωσες εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, στην περιγραφή του
1: κτηρίου. Τάδε είσαι, είσαι καλό παιδί, εσύ πήγαινε να κτίσεις.
0: Στην περιγραφή του κτηρίου, στην τεχνική έκθεση κατεδάφισης, λέει. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι στις εργασίες κατεδάφισης. Λέει στην τεχνική έκθεση, άκου Σπύρο, στην περιγραφή του κτηρίου. Το κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όμορα κτίσματα, δεν υπάρχουν όμορα κτίσματα.
1: Δεν υπάρχουν όμορα κτίσματα, ναι. Εννοείται.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι εννοεί. Τι εννοεί? Εννοεί ότι είμαστε στην Ελλάδα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια για να κάνει ο άλλος τη δουλίτσα του. Αυτό το πράγμα εννοεί. Αυτό το πράγμα εννοεί.
0: Η κατεδάφιση θα γίνει με μηχανικά μέσα χωρίς τη χρήση κρυωμάτων. Λοιπόν, λέει την διαδικασία, πώς ακριβώς από πάνω προς τα κάτω η κατεδάφιση. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, έχουμε θέσει κάποια ερωτήματα. Εδώ. Κάποια ερωτήματα με τη βάση, με τη βάση της λογικής ότι δεν είναι δυνατόν, δεν καταραίουν έτσι πολυκατοικίες εν έτη 2026. Ειδικά ακόμα και όταν πρόκειται για πολυκατοικίες που έχουν εκτιστεί το 1973, όπως μας είπε ο Θεοδόσης. Άρα εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και αν φτάσουμε στο σημείο να τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά που βλέπουμε να γίνονται εργασίες για την ανέγερση μιας πολυκατοικίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εντάξει, δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποβληθούν αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Να αποβληθούν γενικότερα και να μπουν στο περιθώριο. Η Βίκη στέλνει μήνυμα, αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις γενικότερα. Το γεγονός, λέει, ότι η δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών για τα έργα της Νέας Δημοκρατίας δεν τους αποτρέπει να συνεχίσουν να την ψηφίζουν. Δεν οφείλεται μόνο στην ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις κατά του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού και των αριστερών παρατάξεων που καλλιεργήθηκαν συστηματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ψυχροπολεμική περίοδο από τις ΗΠΑ με σκοπό την υπεράσπιση των παγκόσμιων καπιταλιστικών. Κουράστηκα, ρε Βίκη μου, πολύ. Νομίζω πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά τα πράγματα. Επειδή εμείς δεν έχουμε ζήσει εκείνες τις εποχές, έχουμε ζήσει τις μετέπειτα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλή η εξίσωση και η λογική. Δεν ξέρω αν διαφωνεί, Στεφανία.
0: Καθόλου. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ή ούτε ή άλλω δεν έχει χρόνο για να διαφωνήσει. Μπορεί να διαφωνήσει αμέσω μετά.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Γιατί
0: όχι, δεν είναι να διαφωνήσω. Ούτω ή άλλω θα συζητήσουμε όταν επιστρέψουμε και για τι δημοσκοπήσει και για πολλά ακόμη. Πιστεύω θα έχουμε χρόνο. Πάμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι. Όχι, πες.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Όχι. Τι ήθελες να πεις.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπεριφορά Ελλήνων οδηγών. Αυτό το οποίο μας έχει στείλει ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα από τις έξυπνες κάμερες, λέει, μπορούν να βάλουν τους έξυπνους και ικανούς αστυνομικούς στο κομμάτι από τη Ριγίλης ως το φανάρι της Βουλής. Μηχανάκια, λέει, βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και σου τη λένε διότι δεν τους κάνεις χώρο προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράβασή τους. Επειδή το ξέρω το σημείο, αυτό εκεί, Ριγίλης και Μουρούζη.
0: Ναι.
1: Ήτανε, τι ωραίες εποχές. Ήτανε το στούντιο της ΕΡΤ στο κέντρο της Αθήνας. Πόσα ζωντανά έχουμε βγάλει από εκεί. Τώρα τι είναι, τι το έχουν κάνει. Ήταν και η ραδιοτηλεόραση στο πάνω μέρος. Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν, και
1: επειδή το ξέρω το σημείο, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης αυτό το οποίο λέει. Είναι φοβερό αυτό το οποίο κάνουν ορισμένοι. Από το αντίθετο ρεύμα και προκειμένου να μπουν μέσα, επειδή εσύ πηγαίνεις ακριβώς στο φανάρι, δεν πατάς στη διάβαση, αλλά πηγαίνεις στο φανάρι, κλείνεις την ανάποδη δίωδο. Και σου λέει, καλά, κάνω και να περάσω. Με το μηχανάκι, ανάποδα. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει.
0: Από σήμερα λοιπόν.
1: Από σήμερα.
0: Για να πούμε για κάποια χρηστικά. Ακριβαίνουν τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ είναι η ελάχιστη επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και για μία ενιαία παραγγελία, αυτό μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη και ανεβάζει τέλος πάντων κατακόρυφα το κόστος. Δώσω ένα παράδειγμα. Ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικής κατηγορίας. Μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η συνολική επιβάρυνση.
1: Ο ρυθισμός είναι και τα δύο.
0: Ναι, αλλά είναι 6, είναι διαφορετικής κατηγορίας. Mm. Έχει 6 ευρώ, 3 και 3.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα.
1: Παπούτσια 3 ευρώ.
0: Είναι ένα είδος, να σου το πω έτσι. Α. Το τέλος.
1: Το τέλος. Σου λέω ότι τα παπούτσια κάνουν 3 ευρώ.
0: Όχι, σου λέω το τέλος. Λοιπόν.
1: Παπούτσια είναι.
0: Άρα πάει 6 ευρώ. Δεν πάει ένα δέμα δηλαδή επιβάλλεις 3 ευρώ. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχως αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή. Ρεβέλει το κόστος δηλαδή σε 9, σε 12 και ούτω καθεξής.
1: Ωραία.
0: Ανάλογα με το είδος.
1: Πώς γνωρίζει. Α, με την παραγγελία γίνεται. Σωστά. Η ιστορία και μπαίνει.
0: Σωστά,
1: το.
0: Σωστά. Όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Οπότε προφανώς αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας, κυρίως από ασχετικές πλατφόρμες που έχουν πάρα πολύ υψηλή ζήτηση τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν χαμηλές τιμές. Και αυτό που εκτιμάται είναι ότι ενδεχομένως με το πρόσθετο κόστος ενδεχομένως να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων, των χρηστών των πλατφορμών, γιατί θα ακόμα και οι μικρότερες παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά, άρα μπορεί να φύγουν από τις ασιατικές πλατφόρμες να πάνε στις ελληνικές
1: πλατφόρμες,
0: ας πούμε, για παράδειγμα. Θες να σου πω για ένα βιβλίο, ένα δέμα με ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο, ένα στυλό. Είναι 3 διαφορετικά είδη, άρα 9 ευρώ, καταλαβαίνεις.
1: Ένα σημειωματάριο, ένα στυλό.
0: Και ένα βιβλίο.
1: Και ένα βιβλίο.
0: Ένα δέμα, με όλα αυτά 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ παραπάνω.
0: Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είναι ένα είδος. Στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και οι υπηρεπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα έχει δύο σημειωματάρια.
1: Ναι.
0: Ίδια, ας πούμε.
1: Ναι, είναι 3 ευρώ. Αν έχει δύο σημειωματάρια.
0: Σωστά.
1: Είναι, μάλιστα. Δεν είναι 3 και 3, κατάλαβες.
0: Σωστά.
1: Πάλι καλά, Τζιβελικίδη, που αυτό ισχύει μόνο για τις τρίτες χώρες, δεν ισχύει για τα χωριά.
0: Εγώ έχω μια απορία ότι θα γίνουν, έχουν αυτές οι αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Το πακέτο κάθε φορά που μου στέλνει η μανούλα μου από τους Μολάους έχει 8-9 διαφορετικά προϊόντα.
0: Δεν το κάνουν για σένα να χτυπήσουν τους Μολάους.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί παραδείγματος χάρη εκεί τσαΐτια σου λέει. Να, ένα είδος, 3 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Κατάλαβες, φέτα. Δεύτερο, άλλα 3 ευρώ. Μοσχαρίσεις μπριζόλες. 3 ευρώ. Κατάλαβες.
0: Ναι, επίσης από χθες οι χρήσεις του ήδη.
1: Δεν συμμερίζεται το χιούμορ μου σήμερα.
0: Ναι. Θέλω να προλάβω να πω κάποια χρηστικά, θα μου πεις δεν έχω χρόνο πάλι. Λοιπόν,
1: ελεύθερα.
0: Οι χρήστες επίσης του ΥΡΙΣ μπορούν να πραγματοποιούν άμεσα εστιαστηνοριακές μεταφορές χρημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες από χθες. Με το Iris, το γνωστό Iris, χρησιμοποιώντας δηλαδή μόνο τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου του παραλήπτη, μας ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη η Δίας χθες. Σε χρήστες αντίστοιχων, σε ποιες χώρες, αντίστοιχων υπηρεσιών πληρωμών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρα. Δεν χρειάζεται IBAN.
1: Α, μάλιστα. Με Iris, απευθείας.
0: Ναι, με Iris.
1: Iris ή Iris. Iris. Okay. Δεν πάω.
0: Όχι, έχουμε κάνει εκτενέστατη κουβέντα με τον κύριο Μπάι Παπαδημητρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και που είχαμε καλεσμένη την κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου.
1: Ναι.
0: Από το Iris, οπότε μας το έχει εξηγήσει η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου το πω υπεύθυνα, ήταν εκείνη
1: είναι
0: εξάλλου.
1: Είναι η επικεφαλής. Είναι η επικεφαλής του Iris, άρα.
0: Του Iris.
1: Είναι Iris. Αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε είναι και εκείνη που με έπεισε.
1: Να βάλω. Τι να βάλεις.
0: Να χρησιμοποιήσω, δεν χρησιμοποιούσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάντως το Iris ακούγεται πιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων είναι μια πολύ. Είναι όντως πολύ χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Και νομίζω ότι και χρειάζεται να επεκταθεί ακόμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα
1: συμφωνώ.
0: Περισσότερο.
1: Συμφωνώ
0: το
1: οποίο
0: πει Πρακάκη τον άκουγα χθες και όντως. Δηλαδή και στα μαγαζιά. Ναι, όχι στα μαγαζιά, στην εστίαση. Γιατί εκεί ούτως ή άλλως πληρώνουν όλοι μεταξύ τους και σπλώνει ένας και μετά μεταφέρει ένας τον άλλον. Ενώ στα μαγαζιά και στη Λιανική. Επίσης, χθες άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οπότε ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγησή του. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο ενικός.gr. Υπάρχει και η σχετική εγκύκλειος. Σε ό,τι αφορά την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, γιατί στείλατε πολλά μηνύματα για χθες και στο ενικό σε έπαιρνε πολλοί κόσμος τηλέφωνο, είναι τα 150 ευρώ ανά παιδί. Απλώς υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι προφανώς δεν πληρώθηκαν, οπότε η ΑΔΕ έβγαλε ένα αναλυτικό οδηγό προσπαθώντας να αποσαφήνει δέως και κάποιες διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έβαλαν μικρότερο ποσό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Χθες πληρώθηκαν περίπου 950.000 δικαιούχοι με πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Λοιπόν, ωστόσο κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν πήρανε καθόλου ή είδανε κάποιες διαφοροποίησεις σε σχέση με αυτό που περίμεναν. Οπότε οι βασικοί λόγοι μη πληρωμής ήταν η μη δήλωση, αυτό γίνεται συχνά, μας το λένε, η μη δήλωση ή λανθασμένο IBAN, ασυνέπειες στοιχεία των παιδιών, άμκα ή μη ταυτοποίηση, επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Και παιδιά που γεννήθηκαν το 25, το 26 θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή που από ό,τι γνωρίζω θα γίνει 31 Αυγούστου. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι άλλο τώρα. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα, λένε από την ΑΔΕΟ Κόσμος. Απλά θα μεταφερθεί ουσιαστικά η πληρωμή, αν είναι δικαιούχοι, σε επόμενο κύκλο. Απλά το βασικό είναι το IBAN. Το θυμόμαστε σε όλα τα επιδόματα ότι πρέπει να δηλωθεί. Και σωστά και να δηλωθεί. Καταρχάς, αλλιώς δεν μπορεί να εκτελεστεί η πληρωμή. Αυτά.
1: Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Πάρα πολλά έχω να πω.
1: Ωραία, συνέχισε, ρε παιδί μου. Μιλάς μόνο 10 λεπτά. Συνέχισε.
0: Δεν μιλάω 10 λεπτά. Ξεκίνησα και 53.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκίνησε και 53.
0: Λοιπόν, δεν μιλάω 10 λεπτά.
1: Στον πλανήτη του Σποκ. Ξεκίνησε και 53.
0: Όπως σου λέω, ξεκίνησε και 53, 52 μισό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Αν θέλεις να συζητήσουμε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Τι άλλο.
0: Για το ένα αγαπημένο σου θέμα, μετά και την έρευνα που έκανε το Μετσόβιο για την κλοπή στην Αντλία. Ότι ένα στα τρία μας κλέβει.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Οκλείεται.
1: Πέφτω από τα σύννεφα. Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα. Μάλιστα. Πόση ώρα έχουμε, α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τι θέλεις να συζητήσουμε, είπες. Για ποιο αγαπημένο μου θέμα?
0: Για την
1: Αντλία?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχω πέσει από τα σύννεφα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο για να μπορέσω να σηκωθώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Ένα στα τέσσερα. Εννοείτε. Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Ένα στα τέσσερα είναι, όχι ένα στα τρία.
0: Συγγνώμη.
1: Α,
0: ένα στα τέσσερα. Πρέπει να κάνω τη διαίρεση.
1: Πρέπει να κάνει τη διαίρεση. Συνέχισε. Λοιπόν. Άσε να μιλήσει, παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου πω, μην κάνει το διαφημιστικό διάλειμμα, ούτε δελτίο ειδήσεων. Άσε τώρα που έχει πάρει φορά. Συνέχισε, παιδί. Στεφανία.
0: Δεν έχουμε παιδί διαφημίσεις. Πρέπει να σπάμε.
1: Ας πάμε.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την έξοδο Γιαχαρνών, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως στην Κόνονος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τραγικός είναι ο επίλογος της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και δεύτερη απανθρακωμένη σωρό μέσα σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτή, όπου νωρίτερα είχε τοπιστεί νεκρός ένας 66χρονος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, πρόκειται για τον 12χρονο γιο του θύματος, ενώ με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται η μητέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει να πλήττει χώρες της γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που επικράτησε πριν από λίγο με 2-0 του Εκουαδόρ. Νωρίτερα η Γαλλία απέκλεισε με 3-0 τη Σουηδία και η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία Παραγουάη, Βραζιλία Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει που βάζεις έτσι αυτά τα αισθησιακά, το Νατάλο. Είναι και η ώρα τέτοια. Κάτι. Ο ήλιος, ηλιόλουστος. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσοι είσαστε στον Κηφισό, ακούστε. Ο άγνωστος οδηγός που είναι στον Κηφισό ακούει αυτό το τραγουδάκι. Για δώσε βελούδινη φωνή. Δώσε βελούδινη φωνή. Τώρα το αιών ενών, μην το πάρετε τις μετρητής εσείς που είστε εκεί στον Κηφισό, αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν πολύ προχωράει το πράγμα. Και δεν πολύ προχωράει το πράγμα, διότι αυτό το οποίο βλέπω στο χάρτη είναι ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τα πανέμορφα Σεπόλια. Πρέπει να σου πω ότι αγαπάω εγώ αυτή την περιοχή πάρα πολύ. Στα Σεπόλια πρώτα απ' όλα να ξέρεις μπορείς να βρεις τα πάντα. Τα πάντα. Και τα κοάλα, αλλά τα πάντα σίγουρα. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το μποτιλιάρισμα από το συγκεκριμένο σημείο, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την Αχαρνών. Βοήθειά σας, ψυχραιμία, καλό μήνα. Εκεί που είσαστε σταματημένοι, κοιτάξτε δεξιά σας, κοιτάξτε αριστερά σας. Όλο και κάτι όμορφο μπορεί να δείτε. Δεν ξέρετε ποτέ πού και σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο μπορεί να σας χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα. Στην προκειμένη περίπτωση το παράθυρο. Ναι. Τώρα φαντάζεσαι να έχεις εσύ όρεξη να κάνεις φλερτ, να είναι η άλλη μετά να βγάζει καπνούς, να κοιτάει το ρολόι, θα καθυστερήσω πάλι και εσύ να ανοίξεις το παράθυρο και να σου πει καλημέρα σας. Εσένα η αντίδρασή σου ποια θα ήταν?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έτσι με χαμόγελο ένας ωραίος τύπος να ανοίξει το παράθυρο και να σου πει καλημέρα σας, ακούω Real FM. Και εσύ να είσαι όπως είναι η Στεφανία κάθε φορά, με το τηλέφωνο στο χέρι,
1: δεν
0: με μηνύματα. Όχι στο αυτοκίνητο, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Συνήθως στην καθημερινότητά σου, δηλαδή περπατάς, ας πούμε, και είσαι με το τηλέφωνο.
1: Ναι, μιλάς, κάνεις. Είναι αλήθεια.
0: Από εδώ, από εκεί. Να μην μπορεί να έχει, να το θέσω διαφορετικά, να μην μπορεί να έχει το κινητό στα χέρια της διότι οδηγεί. Να είναι μέσα στα νεύρα και να πει καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Λοιπόν.
0: Τι θα γυρίσει και να το πεις.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Βιάζομαι.
0: Απλά λιτάκια περίπου.
1: Πίζω τώρα. Λοιπόν.
0: Πίζει και η κάθοδος του Κηφισού, πρέπει να σου πω. Είναι τα πράγματα δύσκολα και εκεί. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει δυστυχώς μέχρι και τον κόβο της Ρενό. Για αρκετά μεγάλο μήκος θα πάτε ολίγον τη χαλαρά, και δυστυχώς αμέσως μετά το ύψος των Αγίων, με συγχωρείτε, Αναργύρων, μισό λεπτάκι να δω ποιος δρόμος είναι εδώ. Δεν μπορώ να δω ποιος δρόμος είναι εδώ. Εκεί ξεκινάει ένα άλλο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι και τη Βικέλα. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή, σε κάθε περίπτωση θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχουν δίκιο τελικά μερικοί ακροατές. Μήπως να βάζαμε να ηχογραφούμε ένα τη Δευτέρα και να το πατάμε play out και τις επόμενες ημέρες, γιατί η εικόνα πάνω κάτω είναι η ίδια. Προσοχή και υπομονή και στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στην περιφερειακή του Καρέα, παρακαλώ.
1: Okay, ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουμε και μια εξέλιξη στο Μουντιάλ. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0 ολοκληρώθηκε. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σε πολύ λίγο. Πέρασε στους 16 το Μεξικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Οπότε από εδώ και πέρα δεν το ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ακόμα.
0: Όπως μας ενημερώνουμε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούρτη για τα μηνύματα που μας φέρατε από το τηλεφωνικό κέντρο. Από Αγία Παρασκευή προς Σπάτα, κάτω από τη γέφυρα του Σταυρού, προς το τέλος της γέφυρας, έχει πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να το ακούσουν βεβαίως οι αρχές, φαντάζομαι ότι έχουν ειδοποιηθεί, αλλά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να επιληφθείτε επί του θέματος, παρακαλώ, και οι οδηγοί που βρίσκεστε στην περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Λάμπρος από την Αύπακτο, καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό καλοκαίρι και μακριά από φωτιές, θα πω εγώ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Δώστε χαμόγελο, δώστε κέφι, δώστε ενημέρωση, δώστε θετική ενέργεια. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Περιμένοντας κάθε πρωινό να σας ακούσω με εκτίμηση, ο Λεωνάρδος. Πολύ ωραίο μηνυματάκι, σε ευχαριστούμε πολύ Λεωνάρδο μου.
1: Λοιπόν.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Θα πάμε στα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για να πάμε και κάνουμε και τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το το φωνικός κουρέας της Οδού Φλίτ. Σωστά το. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical, πρωταγωνιστές Johnny Depp και Χελένα Bonham Carter.
0: Ναι. Θα πάρω τη Μαρία και θα πάμε. Θέλεις να έρθεις? Ναι, να πάμε. Θα σε κεράσω και popcorn.
1: Ωραία.
0: Α, είναι δωρεάν το popcorn.
1: Ωραία.
0: Όλα δωρεάν τα έχει.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Εταιριάρα, πραγματικά. Θέλεις να κάνουμε βολτίτσα στα περίπτερα όλης της χώρας?
1: Να πάμε, ναι.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει λοιπόν οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε όπως κάθε φορά από την Contra News. Γιατί η ExxonMobil φεύγει από την Κρήτη, είναι το κεντρικό της θέμα. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Κόντρα. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος σε πολυκατοικίες απετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Αυτό το οποίο μας έλεγε νωρίτερα ο Θεοδόσης. Ναι. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Να τα συζητήσουμε.
1: Βεβαίως,
0: αυτά
1: βεβαίως.
0: Και μετά στον άπλετο χρόνο που μας
1: απομένει. Άπλετος, άπλετος. Λοιπόν, απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί? 2.000.000 λέει 867.948 κτίρια ηλικίες 40 ετών και άνω. Μάλιστα. Τα νέα σενάρια για πρόορες εκλογές, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Επίσης, το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, δύο μήνες μετά.
0: Πολύ συγκινητικό,
1: πολύ
0: πραγματικά,
1: συγκινητικό,
0: πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Πραγματικά βίντεο, όντως. Λοιπόν, πόσοι άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία και αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμύρια ευρώ από τη Γέκτερν, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή.
0: Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας σιδερένιος ο κύριος Μιλωνάκης. Πραγματικά έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και την κέρδισε. Αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ειδικά όταν πρόκειται για θέμα υγείας. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε με την δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα, για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, το κοινοβούλιο και τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη έρευνα. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Επίσης, έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Επίσης, δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Και έχει δηλώσει πολιτικού μηχανικού το σημείο κλειδί, λέει, στην προσωρινή αντιστήριξη. Ακόμη, Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Και πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το καπέλο πάνω από τον τίτλο. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 2035. Υπέρ των τραπεζών και ο Παύλος Μαρινάκης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή.
0: Μάλιστα.
1: Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Θα εμφανιστούν πουθενά τα βόδια, δεν θα εμφανιστούν.
1: Πώς...
0: Εμφανίστηκαν.
1: Λοιπόν.
0: Για τα βοηδή μιλάω, μην κοιτάς περίεργα.
1: Πώς στήθηκε η κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και μοσχαριών.
0: Πλαστές γεννήσεις.
1: Δεν μπορώ, εσύ, δεν γίνεται.
0: Πλαστές γεννήσεις βοδιών.
1: Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξησε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών. Θα ήταν η πρώτη στην παραγωγή κοκκινού κρέατος. Φαντάζομαι. Ένα χάρτη ξαναβγάζω.
0: Είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε πρώτοι σε παραγωγή.
1: Λοιπόν, πετράλωνα όπως το 99, ρίχτερα συνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξη διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες τα ίδια πρόσωπα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Πένθος στο Δερβαίνη, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Λοιπόν, επίσης ασφαλιστικά ταμεία ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Συνήγορος πολύ κριτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Και Ευρωβαρόμετρο Νέα Πρωτεία την Ελλάδα το 60% είχαν ασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι το θέμα της Καθημερινής. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο και πολύ ωραία, πολύ όμορφη, εντυπωσιακή φωτογραφία με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού John Legend. Μάλιστα. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας: έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερία, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει εφημερίδα Μανιφέστο. Επίσης, ξέσπασμα στα μάτια πουλί για το σύστημα συσσαγωγικά της κυβέρνησης Τσίπρα. Ανάντεξα 10 χρόνια σε εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόουνς σκάβουν τα νησιά. Είναι το κεντρικό θέμα. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βλέπουμε ασφαλώς όλες οι εφημερίδες. Έχουν χτύπημα στο πρωτοσέλιδό τους για τα Πετράλωνα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο έλα, θα το πω κάποια στιγμή.
1: Ούτε εγώ μπορώ να το πω.
0: Στην Αθήνα.
1: Να ξέρεις.
0: Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί, γι' αυτό σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Διότι Κάγια Κάλλας. Διεύρυνση, Τουρκία, εκεί λίγο δεν μας τα λένε καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Όχι εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη πρωτόφεως. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριληστιακή κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι. Και επίσκεψη Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρα, του ΚΚΕ σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και ευαίνονται στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έγκλημα. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω Πετραλώνων. Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Ό,τι και να πούμε, επαναλαμβάνω, είναι λίγο. Η Εσπρέσο τσάκωσε στη Σκιάθο την Γκέιτ Χάντσον με ένα τοσοδούλι μπικίνι. Μάλιστα, πλούσιο φωτορεπορτάζ στις σελίδες 14 και 15, κυρία Κασίμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Προτεκτοράτο. Α, δεν μπορώ από αυτά, πρέπει να τα περιγράψω. Εσείς θα ψηφίσετε σε εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Προτεκτοράτο γράφει και έχει την Κίμπερλι Γκυλφόιλ με μια κορδέλα και γράφει πριγκίπισσα.
0: Ναι.
1: Και έχει τον Λοιπόν, μάλιστα, γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Kimberly Guilfoyle. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Και πάμε στην πολιτικά. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατηγικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί, σε αυτά τα περίπτερα, μπορείτε να τις βρείτε αυτές τις εφημερίδες. Να αγοράζετε εφημερίδες και ασφαλώς κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News, παρακαλώ, για να μην έχουμε θεματάκια. Όλες αυτές οι εφημερίδες σας βρίσκεται στα περίπτερα, εκτός της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Καλημέρα, Ηλία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο. Καλημέρα, Άρη. Δεν ξέρω ειλικρινά πολύ, όμως θα ήθελα να γνωρίζω τι ακριβώς και αν μη τι άλλο και τη συνταγή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τα μέτρα ασφαλείας, εάν τηρήθηκαν, δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας. Μας αναφέρει ο Πάνος. Το σύστημα γενικότερα από κάπου μπάζει, έχω την αίσθηση, και με αυτά τα οποία μας έδωσε ως ρεπορτάζ ο Θεοδόσης. Ο Νίκος, ωραία Παπαδάκη, λέει καλημέρα. Εννοείται ότι φταίει η κυβέρνηση. Άλλωστε για όλα αυτή φταίει, έτσι δεν είναι? Νίκο μου, άκουσα να δεις. Ασφαλώς και η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτικών που έχουν ασφαλώς εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ελληνικός λαός τον έχει εκλέξει για να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Όταν όμως συμβαίνουν πράγματα, όταν ένα κόμμα βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και εξακολουθούν να συμβαίνουν πράγματα αρνητικά για τους πολίτες, ασφαλώς κοιτάς προς την πλευρά της κυβέρνησης, της πολιτείας. Αυτή είναι η πολιτεία με όμικρον γιώτα. Προς τα που θα κοιτάξεις? Σε κάθε περίπτωση, ναι, το θέμα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και το λέω με πολύ ευγενικούς όρους το ενοχλητικό. Κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ο κύριος Ρίζος. Κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύει σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης. Δεν τον έχουμε?
0: Α, έπεσε η γραμμή.
1: Δεν ξέρω, δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, λοιπόν, έπεσε η γραμμή, κυρία Κούρτη.
0: Κύρια Κούρτη, να ξανασηκώσουμε την γραμμή. Πρέπει.
1: Είχαν και τα νέα χθες ένα ενδιαφέρον θέμα. Θυμάσαι με την τετράημερη εργασία και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από που ξεκινάει η εφαρμογή της. Από τον Σπύρο Παπαδάκη θα ξεκινήσει, αλλά θα
0: πιστεύει. Η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Ναι, εγώ ούτως ή άλλως είμαι φαν της τετραήμερης. Επί του πρακτέου κιόλας εγώ το αποκτήσω.
1: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Μα τι θα γίνει, έχω αγωνία, πότε θα το εφαρμόσουμε στον Παπαδάκη αυτό.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως και 26 πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα, καταπληκτικά. Άρα μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Όχι.
1: Τι σε έχει συμβεί τώρα, δηλαδή, ποιο μας έχει ματιάσει?
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πόσες φορές θα ρωτήσεις? Θα ενημερώσει ο άνθρωπος ότι τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Προς το παρόν δεν τον έχουμε. Πέρυσι την ίδια περίοδο, γράφει ο Πάνος, αρκετά μπλε τιμολόγια προσφέρονταν ακόμα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω γρή από αυτά τα οποία γράφεις, Πάνο μου.
1: Το τραγουδάκι δεν έχουμε. Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Όχι.

0: Χαρνάει. Χαρνάει. Ναι. Τι θέλεις να ρωτήσεις, αν τον έχουμε. Όχι, αυτό είναι. Τον έχουμε τον κύριο Ρίσο. Άλλη θέλεις να κάνεις ερώτηση, βγαίνει έξω. Αφού βγαίνει έξω, εγώ έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είναι η αγγλική εκδοχή του λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και οτιδήποτε. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σ' αστέρια, Στεφανία μου, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Ρίζο, γιατί έπεσε νωρίτερα η γραμμή. Ναι. Κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ρίζο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Ωραία. Hey. Επειδή θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έπεσε η γραμμή και αργήσαμε και με τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε μια εισαγωγή για αυτό που λέγαμε για την τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Δηλαδή, ενδιαφέρει και το Σπύρο Παπαδάκη, δηλαδή, γι' αυτό. Yeah. Και θα πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη ζήτηση μετά. Για πείτε μας.
2: Είχαμε χθες ένα πρωτοσέλιδο στα νέα και έχουμε μια εφαρμογή ενός μοντέλου που συνδυάζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το μοντέλο διευθέτησης του χρόνου εργασίας, και θα δούμε με εθελοντική βάση στον ΟΤΕ να ξεκινάει το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας, δηλαδή το να αυξηθούν οι ώρες ασφάλισης για 4 ημέρες από 8 σε 10, να παραμείνουν εβδομαδιαίως στις 40, αλλά να κερδιθεί μία ημέρα ξεκούρασης, δηλαδή να είναι 4 ημέρες εργασίας και 3 ημέρες ξεκούρασης. Αυτό το μοντέλο ξεκινάει πιλωτικά άμεσα από τον ΟΤΕ, εθελοντικά με υποβολή αίτησης από τον εργαζόμενο, και θα δούμε πώς θα προχωρήσει γενικά για να δούμε αν τελικά θα δουλέψουν αυτού του είδους οι συνδυαστικές εφαρμογές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με το μοντέλο το νομικό, με τις διατάξεις της διευθέτησης του χρόνου εργασίας που έχουν ήδη ψηφιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος. Θα πάμε όμως, θα μας επιτρέψετε να πάμε αυτό το οποίο προανήγγειλε η Στεφανία σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε ειδήσεις, σε τίτλους.
1: Και
0: επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις.

0: εποχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
4: Λατό FM στους 103,3.
3: Outsider, ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανές. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα νοσηλεύεται 40χρονη. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση έως Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα.

0: στους 97,8.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Killing Me Softly το έβαλε, α πούμε, έτσι. Είναι πάνω στο τσακίρι και έφυγε.
1: Είναι ένα χαλαρό τραγουδάκι να συνεχίσουμε τη συζήτηση μα.
0: Να τη συνεχίσουμε.
1: Για την τετραήμερη χαλαρή εργασία. Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μα λέει άσχημα μαντάτα ο κύριο Ρίζο.
1: Λοιπόν,
0: παρά να. Τέλο πάντων,
1: κύριε Ρίζο. Για πάμε, κύριε Ρίζο, να συνεχίσουμε.
0: Στεφανία.
1: Για την τετραήμερη εργασία, λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τον διακόψαμε τον κύριο Ρίζο.
2: Είναι ένα καινούριο μοντέλο το οποίο θα το δούμε σε εφαρμογή. Δηλαδή, προβλεπόταν μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκε ότι θα μπορεί να εφαρμόζεται πιλωτικά οποιοδήποτε πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου εργασίας. Και για πρώτη φορά βλέπουν με ένα συνδυασμό του να. Των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαδότη και εργαζόμενου και του νέου τρόπου διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Αυτό το μοντέλο δεν έχει, είναι διαφορετικό από αυτό που συζητάγαμε αρχές Μαΐου και υπήρχε η πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία, γιατί εδώ έχουμε τις ίδιες ώρες εργασίας. Δεν αλλάζουν οι ώρες εργασίας.
1: Δηλαδή, okay.
2: Δεν πέφτουνε από 40 στις 35 ή στις 32. Θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, 10 ώρες ημερησίως και 4 ημέρες εργασίας, που σημαίνει ότι κερδίζεται μία ημέρα ξεκούραση.
1: Από πού θα ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα από διάφορους. Ο Σταύρος λέει θα πάει και στα σούπερ μάρκετ σε τραήμερες.
2: Πιλωτικά ξεκινάει, δεν το ξεκινάει αυτή τη στιγμή πιλωτικά, στα τμήματα HR και IT και μαζί διάφορων άλλων ειδών μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Θα δίνει τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες μία ημέρα και τις αναπληρώνει μία άλλη, έτσι ώστε να έχει δυνατότητα να καλύπτει ανάγκες προσωπικές ή οικογενειακές εντός της εβδομάδος. Συνδυασμός τηλεεργασίας και εργασίας από κοντά στον χώρο εργασίας και ούτω καθεξής.
0: Αυτό έχει εφαρμοστεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Ρίζο? Λειτουργεί δηλαδή ως σύστημα?
2: Αυτά τα μοντέλα διευθέτησης λειτουργούν και μία από τις χώρες, κυρίως σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά, και θα δούμε αν αυτό το μοντέλο θα εφαρμοζόμενο σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η ΟΤΕ και άλλες όπως η ΔΕΗ κλπ. Που θα ακολουθήσουν, θα βοηθήσει στην καλύτερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ειδικά για τους νεότερους εργαζόμενους όπου το έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Κύριε Ρίζο, μιλήστε μας λίγο για τις 72 δόσεις. Ψηφίστηκε, έτσι.
2: Περιμένουμε την υπουργική απόφαση και την πλατφόρμα στην οποία θα εισέρχονται οι οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές στην αρχή που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2023 και κατόπιν σε δεύτερη φάση για τις οφειλές που έχουν από 1/1/2024 και έπειτα. Ελπίζουμε να είναι άμεση η διαδικασία, να μην απαιτεί πολλά δικαιολογητικά κλπ. Και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και άμεσα η σχετική ρύθμιση από τους ενδιαφερόμενους.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
1: Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, τα έχω κρατήσει όμως. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε και για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα μαζί με τις ερωτήσεις. Λέει απλώς ο Κώστας, κύριε Ρίζο, τις 4. Πόσες ώρες θα δουλεύουν, ναι.
0: 10 ώρες, όχι 12.
1: Όχι
0: 12 ώρες. 4-12 πάει 4-10, 40, 4-12 πάει 52.
2: Το χρονικό όριο της εβδομάδας είναι πενθήμερο 8 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα. Θα γίνει τετραήμερο 10 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε. Έχει το ενδιαφέρον του, η αλήθεια είναι, να δούμε κατά πόσο θα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Μας στέλνει τις ευχές του. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Έναν όμορφο μήνα γενικότερα και να είναι καλό και όμορφο το καλοκαίρι. Στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Αβραάμ. Να είσαι εγκλωβισμένος, λέει, στο Κηφισό. Να έχεις πέσει ήδη σε 10 λακκούβες. Να ακούς πως ένα στα 3 πρατήρια σε κλέβει. Ένα στα 4,
1: σε παρακαλώ. Ένα στα 3-4, ναι.
0: Ναι, ένα στα 3-4. Και να αργούν ακόμη οι διακοπές. Άντε και καλό μήνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Άρα λοιπόν, Αβραάμ, το ασφαλώς κάνεις το...
1: Καταρχάς, ο Αβραάμ για να είναι στην Κηφισό, είναι στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: πρώτον.
0: Ναι, στέλνει καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα, έχω μπερδευτεί.
1: Πώς είναι και στην Ακούβα στο Κηφισό, τι συμβαίνει.
0: Στεφανία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί...
0: Είμαστε στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
1: Είναι επίσης σίγουρο ότι βρίσκεται στο Κηφισό, γιατί δεν έχει, είναι κάπου κολλημένο στην κίνηση, δεν έχει στείλει μήνυμα για τα της ειδικότητάς του, τα μηχανολογικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε κάπου είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, κυρία Κασίμη και Τσβελικίδη, όλους τους πάντες, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και σας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Όλα αυτά είναι δωρεάν, παρακαλώ. Αυτό το Σάββατο στις 4 Εβδόμου, ψάχνοντας το Nemo, Finding Nemo κατά το αγγλικό. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Βαγγέλη τον Αρετέο αύριο, για να μας πει τα της Κάγια Κάλλας και της Τουρκίας, διότι σήμερα, εντάξει, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Είμαστε φοβεροί και τρομεροί όσον αφορά στη
1: διαχείριση
0: του
1: χρόνου.
0: Χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ένα μήνυμα απλώς της Μαριλένας από την Κέρκυρα. Για ακόμα μία μέρα, λέει, χωρίς νερό το κέντρο και τα προάστια της πόλης. Η Κέρκυρα του πολιτισμού και της UNESCO, Κέρκυρα από το κράτος Αρμέγια, σταμάτα χρόνια τώρα και δεν δίνει τίποτα καταραίει. Πίσω τίποτα καταραίει. Με 38 βαθμούς. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σε ακούσει αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
0: Να ακούσουν αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
1: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως έχει και κορυφαίους υπουργούς η Κέρκυρα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα ακούσουν αυτά. Γίνεται πανικός από τα μηνύματάκια σας. Η αλήθεια είναι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πάρτε το πάνω σας, κύριε Τσβελικίδη, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. τώρα την ανατείναξε.
9: Ανατείναξε την ανθισμένα μυγαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τέτοιο γκολ που έφαγα, τέτοιο γκολ που μου έβαλε η Κασίμη, σου μιλάω ειλικρινά. Αν δεν είχαμε τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα έφευγα από τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Κατά λάθος.
0: Κύριε Αδριανέ, να ξέρετε, εσείς με σώσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και
0: παπαδάκι. Καλό μήνα.
2: Κασίμη, καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές και στα ακροατρίες σας.
0: Ο Υφυπουργός Ευρωτικής Ανάπτυξης είναι κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Αδριανός.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλώ, από το λαγοκέφαλο, γιατί ρωτάει.
0: Από το λαγοκέφαλο, θέλεις.
1: Ναι, ρωτάει πολλοί κόσμος.
2: Το λαγοκέφαλο τον έχουμε πει.
0: Τον έχετε πει κήρυξη.
2: Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει μια πιλωτική δράση, όπως έχουμε πει. Στοχευμένη είναι να ξεκινάει από ό,τι περιλαμβάνει την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το κονδύλι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Αλλίας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας και βεβαίως είναι 5,33 ευρώ η αποζημίωση για κάθε κιλό για τους επαγγελματίες αλλοιείς. Αλλά το σημαντικότερο είναι οι πληρωμές που έγιναν, κύριε Παπαδάκη.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Απλώς είπαμε για να μην.
2: Για να πάει για τον λαγοκέφαλο. Πάντως υπάρχει αυτή η δράση, η πιλωτική, η οποία ανάλογα με την ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων μετά την πιλωτική δράση, θα κοιτάξουμε, θα δούμε την επέκταση και πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η λύση, δηλαδή, σε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι εύκολη, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μετακινείται. Όπου υπάρχει όμως υπερπληθυσμός και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα συγκεκριμένα, γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν βασικά από την περιφέρεια της Κρήτης. Και βεβαίως θα εμπλέκονται και την Νότιο Αιγαίο, θα εμπλακούν και οι περιφέρειες, γιατί όπως έχουμε πει είναι ένα τοξικό είδος, ξενικό έτσι, εισβολέας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλοιείς, καταστρέφοντας τα εργαλεία τους, τα αλλιεύματά τους. Και οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τους αλλοιείς, αλλά και βεβαίως να ενθαρρύνουμε την αλλίευση. Θέλει όμως μια διαδικασία μεταφοράς, συλλογής μεταφοράς και καύσης μετά. Γι' αυτό θα εμπλέκονται και οι περιφέρειες. Επειδή λόγω της τοξικότητας πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς, όπως είπα, αποθήκευσης ψήξης και μετά καταστροφής που είναι σε κλίβανο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στους αγροτοκτηνοτρόφους. 617 εκατομμύρια, κύριε Αδριανέ, για 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Έχει ξεκινήσει η καταβολή?
2: Όχι, ολοκληρώθηκε αυτή.
0: Ολοκληρώθηκε. Τα έχουν πάρει τα χρήματα δηλαδή.
2: Βεβαίως, και έχουν δει στους λογαριασμούς τους πλέον όλες αυτές τις πιστώσεις που πραγματικά, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη, αποδεικνύεται η πιο ποιοτική, η πιο αξιόπιστη και η πιο στοχευμένη έτσι, σε πραγματικούς δικαιούχους πληρωμή. Και αυτό το αποτέλεσμα.
0: Είναι η πρώτη πληρωμή μέσω ΑΔΕ.
2: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν, ότι μας δικαιώνει λοιπόν και δικαιώνει την επιλογή μας να περάσουμε στο νέο σύστημα πληρωμών. Και αρχίζει και αποδίδει αυτό και αυτή την κατεύθυνση και Παπαδάκη και του Πρωθυπουργού και όλη η πολιτική ηγεσία, ο κ. Σκινάς, ο κ. Πιτσιλής με τους συνεργάτες του, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και βεβαίως και η Γενική Γραμματέας, θέλω να το επισημάνω, η κυρία Ζέρβα, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και όλοι, και άλλοι γενικές γραμματείς και η πολιτική ηγεσία, όλοι λοιπόν, μια ομάδα και υπό το συντονισμό κατευθείαν καταρχήν του Πρωθυπουργού και τον συντονισμό του Χατζηδάκη, του Κωστή, του Αντιπροέδρου, έγιναν αυτές οι πληρωμές, οι οποίες, όπως είπα, είναι και στοχευμένες και δίκαιες και είναι πραγματικά πολύ καλές για την στήριξη των αγροτών μας. Γιατί
1: πληρώθηκαν όλοι, κύριε Αδριανέ, γιατί διαβάζω κάποια παράπονα σε διάφορες περιοχές. Ότι κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, ότι κάποιοι πήραν λειψά ποσά, ότι έγιναν κρατήσεις μέρους χρημάτων.
2: Αν έχεις οφειλές, είναι λογικό να υπάρχουν κρατήσεις.
1: Πληρώθηκαν όλοι που έπρεπε.
2: Λοιπόν, θα σας πω. Έχουν πληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων. Από εκεί πέρα, όταν, αν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα λυθεί, ενώ δώσαμε τις δυνατότητες και για το monitoring που έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ ακόμα και από τους συνδικαλιστές ή από τους ανθρώπους που δεν βγήκε στα μπλόκα, θα δείτε ότι αυτή η πληρωμή είναι η καλύτερη και είναι πραγματικά και δικαιότερη. Και όπου υπάρχουν προβλήματα όμως, κυρία Κασίμη και κύριε Παπαδάκη, θα τα αντιμετωπίσουμε, θα δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού δεν λύθηκαν. Είναι μια μεταβατική ακόμα περίοδος. Ο πυλώνας ένα, δηλαδή, το πυλώνα ένα τον πληρώσαμε τις οφειλές βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγείλει ο κ. Σκηνάς και ο κ. Πιτσιλής πριν από καιρό, και βεβαίως περισσότερα χρήματα από τα αρχικά που είχαμε ανακοινώσει. Υπήρχε αυτή η διαχείριση σωστή, η έλεγχη διασταυρωτική, ώστε τα χρήματα να πάνε στους πραγματικά δικαιούς και δικαιωνόμαστε, γιατί λέγαμε ότι ο άνθρωπος που παράγει και μοχθεί δεν έχει να φοβηθεί από τους ελέγχους, μόνο να κερδίσει, και τα παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, που δικαιούνται.
1: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, δεν έχετε στοιχεία για το πόσοι έμειναν εκτός ενίσχυσης.
2: Θα γίνει
1: δικαιούχοι πάντα εννοούμε, έτσι, για δικαιούχοι. Ναι.
2: Δικαιούχοι, όποιος έχει την αίσθηση ότι έχει και θα πάρει στους συνεργάτες ή στην τράπεζα να δει λοιπόν τι έχει γίνει, μπορεί να απευθυνθεί μετά. Προφανώς θα προχωρήσουμε και σε δικοφανείς προσφυγές, μια πλατφόρμα που έχει ανοίξει η ΑΔΕ για άλλες υποθέσεις πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, και γίνανε διορθώσεις. Όπου υπάρχει τέλος πάντων πρόβλημα, είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό κάνουμε, να το δούμε και να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν, αρκεί να δικαιούνται και αρκεί να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, βέβαια.
1: Okay.
2: Γιατί πραγματικά το ζητούμενο είναι και από τους ίδιους να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για επιτηδίους, αλλά μόνο για τους πραγματικά δικαιούχους, ακτινοτρόφους και παραγωγούς, γεωργούς. Και πραγματικά είδαν όλοι.
1: Να κάνουμε και μια ερώτηση για τον πρόεδρο.
0: Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ερώτηση. Τώρα, γιατί ήδη μας έχει κάνει ο κύριος Τζιβελεκίδης, περίμενα να βάλει τελεία ο κύριος Αδριανός. Για να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Παραδίδουμε εμείς το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Α, όχι, είναι η Κασιανή Βραχά. Ναι, ξεχάστηκα. Κασιανή, χίλια συγγνώμη. Δεν, ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τετραήμερη.
0: Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία, 10 ωρίτσες. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπόνους εάν το κάνεις αυτό με διαφορετικό τρόπο?
1: Θέλεις να σου βάλουμε σε ένα 15.
0: Τώρα το τι θέλω εγώ και το τι δεν θέλω είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κουνάει το χεράκι. Yeah. Θυμάσαι κάτι κουκλάκια που υπήρχαν, τα βάζαμε στον μπαμπρίζ και σε κάθε λακκούβα, με το ελαττήριο, σε κάθε λακκούβα κουνάγανε τα χεράκια και το κεφάλι. Έτσι κάνει ο Τζιβελεκίδης για να φύγουμε.
1: Σαν τον Ευχούλη μου.
0: Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να ήταν. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή Βραχά βεβαίως και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά, να τους απολαύσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Για χαρά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100FM.
1: Οικονομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζο, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν, μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 4. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος 4 προς τιμήν του Ιουλίου 4. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινότανε τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε, λέει, φουσκομινά. Τον Ιούλιο.
1: Φουσκομινά.
0: Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α.
0: Οπότε τον λένε φουσκομινά.
1: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκομινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως, 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την Πάτμο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνσι που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λύτη, στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέει με τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολύ λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή, για παράδειγμα, δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025. Από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026 να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει χρειάζεται καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στο σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις, να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 2025, για αυτούς που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει, ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή το 1521. Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στα Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για μια ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Α, όχι, δεν το έχει
3: τέλος. Γιατί συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν λέει κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων, που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Ιωσήφ μου, είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
1: Τη μείωση του.
0: Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Όχι. Αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρες εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημα, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημα.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλοι, αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη, ή για παράδειγμα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
1: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή, επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά, οι πρώτες εικόνες που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
0: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό. Έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν τον πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
1: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένοικοι έξω.
0: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελία. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
5: Οι αενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
6: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα?
5: Δηλαδή τους ενημερώσατε?
6: Αυτοί πάγανε τα κουδούνια συνέχεια το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
5: Για ποιο λόγο?
7: Η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
6: Εντάξει, πολλά
5: λόγο τους,
6: διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
5: Αυτό σήμερα το είδα.
6: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
8: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες?
6: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
8: Δεν υπεδάφους, να υπάρχει.
6: Υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι το δικό μας. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
8: Δεν θα έπρεπε να έχει ελέγχει.
5: Άρα χτυπήσατε.
6: Τι να σας πω.
5: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν τους.
6: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
7: Είχαν ενημερώσει τις αρχές?
6: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
0: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουν, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλάνο. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο από το νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
1: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να καταδαφίζονται και να χτίζονται στις θέσεις τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
1: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια. Οι μισές κατοικίες δηλαδή στην Αθήνα είναι πριν από το 1970. Οπότε, εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή, είναι και η επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Ανέλθουμε στη συνέχεια.
1: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου
2: προς τη FM. Στους 103,3.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το
4: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pitchos.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά

0: Ίσως το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή λέει διαπιστώνεται σαθρότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχείων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς, εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα, αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα, η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα? Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και μένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
5: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
6: Θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
5: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα και καλό μήνα.
5: Κάνε αυτό... την έκπληξη.
7: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
5: Ούτε σήμερα.
7: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν και τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνοια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
5: Αυτό ήτανε.
7: Δεν ήταν.
5: Έλα ρε Παναγιώτη, και μας τρόμαξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια, λέει, αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή, λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε, λέει, και λίγο διαφορετικά. Ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
8: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
9: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβένουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
5: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
6: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά.
5: Μπράβο. Τα είδη. Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Καλό μήνα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έχουμε και μουντιάλ. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.
4: Real FM.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
18: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
1: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργίνεις να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα.

0: θετικά και είχε ακόμα 30 βαθμούς και Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνει μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
1: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε λέει μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως 40 όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίας και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παπακάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια 40, 50, 60 ετών πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφοντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
0: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.

0: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: Άντε, λέει Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγει στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα και στη Χριστίνα, η οποία λέει: Εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: Όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήταν? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο 73 δολάρια το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
1: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα 72 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένη λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί, ρε παιδιά?
1: Είναι από το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και φοβήθηκαν.
0: Ναι, και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά, ναι, τώρα, καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
2: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
1: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανατο δούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
0: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές...
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
7: Zoumakis εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
7: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
9: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ αποχωρεί από την ομάδα ο 33χρονος Ρώσος Χαφ Μαγκομέντ Οσντόεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σήμερα που λες Κασιανή μου έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Μπλόντι και σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία της κυρίας. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Μπλόντι, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, με αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία: αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και βασταγερό παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει: γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Α, πουλάκι μου, εκδηλώνεστε ένας-ένας. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπως και τρίδυμο, για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει
0: για
2: κάνει.
0: Για ναύση φωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber.
2: Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Sidgets. Με την Sidgets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της Sidgets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται, να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται
0: κάποιες
2: πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε κι εσείς την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία, για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την άλλη φέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ. Ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό, είχαμε και την εχθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν. Για να το πούμε έτσι λαϊκά, βάζουν λιγότερο καύσιμο. Ένα στα 4 στην Αττική, ένα στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, ένα στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που αυτό το να σε κλέβει κάποιος στην Αγγλία μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν πας με άδειο ντεπόζιτο και δεις ότι τα λίτρα που σε έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πας με λίγα λίτρα μέσα και δεις ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβεις. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρός ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπαντός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά τη.
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών. Όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι, αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο, το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην Αγγλία. Α, τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα. Επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ., ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερο, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλτο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα
1: τέτοιο. Δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε.
0: Ας μην πούμε.
1: Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητερή τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω πάντως.
0: Έλα ρε φίλε, και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνδοση λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου, ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Συμβολή με τη Λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε? Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρω, τον σαχάρωνα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό τον παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση Αργυράκη. Καλημέρα, Χριστόφορε, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, Λοιπόν, κι άλλο μήνυμα για τα επιδόματα. Λέει ο Γιάννης, κατέβαλαν το 50% σε μητέρα που έχει το 100% της επιμέλειας, επειδή ο σύζυγος που είναι εξαφανισμένος πρέπει να πάρει το άλλο 50%, μιας και εσφαλμένα και κακώς δήλωσε ως προστατευόμενα τα παιδιά. Είναι τώρα από τις περιπτώσεις που εκεί πέρα, άντε να βγάλεις άκρη με το συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων? Ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά, εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις. Έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
4: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες, παγωμένες ψηλά, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, αυτό το καλάθι που θα έρθει από το Σεπτέμβριο με μειωμένες τιμές? Χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open, φιλοξενήθηκε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα Θέματα Εμπορίου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ικανός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκεί λοιπόν έγινε η συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι με τις μειώσεις που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε λοιπόν το διάλογο που είχε ο κύριος Πεταλάς με τον κύριο Μαραβέγια.
5: Η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
6: Άρα είναι έξω το κρέας,
5: τροφίμων,
6: είναι έξω τα φρούτα, τα λαχανικά.
5: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
7: Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο της συμφωνία, είναι συνολικότερη.
6: Κυρώστα υπάρχουν.
7: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα υπάρξει το πλαφόν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
5: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα είναι ο καταναλωτής να αλλάξει.
6: Ο παράδειγμα δεν μπορεί να κυρώσει.
0: Κρατάμε 2 στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει: η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
2: τυποποιημένα.
0: Ο κύριος Μαραβέγιας, από την πλευρά του Υπουργείου, λέει όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει, που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο?
2: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ
0: μου. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε κι εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Πελέ κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά και πιθανότατα δυσκολότερα ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, οδηγώντας τη Βραζιλία στις κορυφές του κόσμου το 1958, το 1962 και το 1970. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, εντυπωσίασε στο Μουντιάλ της Σουηδίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παγκόσμια κατάκτηση της Ελεσάου. Τέσσερα χρόνια αργότερα πρόσθεσε δεύτερο τίτλο, ενώ το 1970 και μιας από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο του τρόπαιο. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το επίτευγμά του, γεγονός που αναδεικνύει την μοναδικότητα της καριέρας του. Το όνομα του Πελέ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και με ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απρόσιτο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την

0: στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
1: έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
0: Τηλέμις Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Ακούς, είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ.

0: Σημαίνει αυτό ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις. Τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα, το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωσή σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στην ανησυχία των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και είναι απόλυτα λογικό ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την οικονομία, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, χθες θα πρέπει να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
5: Οι εκλογές θα γίνουν το 27, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
6: άρα
5: όταν είσαι υποψήφιος,
6: περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
5: Δεν έχουν βάση.
0: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο. Τελικά είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δηλατόλα. Τώρα, στην δημοσκόπηση της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2. Ελληνική Λύση 6,1. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9. Πλεύση Ελευθερίας 4,6. Μέρα 25 2,4. Φωνή Λογικής 2,3. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5. Η Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Μέρα 25 2,8, Φωνή Λογικής 2,7, Δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας στο 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το ΠΑΣΟΚ με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον. Φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
7: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
8: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δηλώνεται ποτέ απόν.
0: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Τραβελάκης όμως δεν είχε ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
9: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
7: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό δεν είναι συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
7: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
9: Με
7: και
9: το
7: την
9: πάνελ.
7: Του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
9: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
7: Τι πράγμα?
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Νομίζω ναι.
0: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό, λέει ο Παύλος Πολάκης, και με όλους. Θα πάω σε όλους. Λέει μέχρι και στον Αλέξη Τσίπρα θα πάω, αλλά συντεταγμένα ώστε να υπάρξει συνεργασία.
1: Να δούμε το κόμμα του κυρίου Πολάκη, αν το καταφέρει και είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργάζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
0: Πάντως δεν ξέρω, από ό,τι ακούμε, ξάφνιασε αυτή η κίνηση του Παύλου Πολάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην ίδια γραμμή μέχρι τώρα, δηλαδή και τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
10: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με κανένα πιο άλλο κόμμα. Πάμε. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή, θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
1: Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη για παράδειγμα, να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. Αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση, είπε ένα κάρο πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
10: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χάρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
11: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο,
10: πω,
11: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού?
10: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
11: Μου κάνετε
10: και
11: πας.
10: Έδωσα, κύριε Νυφλή, εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
0: Κύριε Νυφλή, εξάντλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση?
1: Γιατί άραγε.
0: Κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση. Δεν ήταν καθόλου τυχαία.
10: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm-hmm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού του σοσιαλισμού.
11: Να διαβάζουμε, πριν από λίγο έκανε. Πριν από λίγο ο κ. Κασελάκης λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε. Είναι δήλωση ασέβειας το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρηση σας και βάλετε μια ανακοίνωση μόνη σας.
10: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
0: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
1: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.
12: Real FM.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να,
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN. Ή να το δηλώσουν αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, την τηλεφωνήτρια. Να σε καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων. Ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες, με αποτέλεσμα να χάνουν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα λοιπόν οι επιτίδιοι έχουν βρει και μία νέα απάτη για να πάρουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τι κάνουν λοιπόν? Εμφανίζονται σαν υπάλληλοι δήμων οι οποίοι δίνουν εν ώψη καλοκαιριού φρούτα στους ηλικιωμένους. Δηλαδή χτυπάνε την πόρτα και λέει ο Δήμος σας στέλνει πεπόνια ή σας στέλνει καρπούζια και τα λοιπά για το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε. Οι άνθρωποι ανύποπτοι τώρα την πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
2: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήταν τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο. Ναι, με έσπρωξε. Με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψω να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός. Να με απασχολήσει ήθελε.
3: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και ράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
4: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν?
3: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε. Ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσες στο πλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
11: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
13: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25 718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Ένωσης.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Γαλλία-Σουηδία 3-0, Ακτίελε Παντοστού Νορβηγία 1-2 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω. Που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες στις δεκαετίες του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτηρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτηρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες
ανύπαρκτοι οι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικίας 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν το έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες. Υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: κάνοντας σήμερα, Νίκο, μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως Ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ, μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε. Θα κλαίμε, μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντί σκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται με σένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμηνη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία.

Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική. Κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας. Περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο, και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
0: Λατρό FM στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από το παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Πειραιά και στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά Κωνσταντίνε που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω μου λέει να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε φάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα. Είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

0: Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη «Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά». Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η Φωτιά και Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτι πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της, και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω, και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συνάλλαγων, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Και εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι τη Χεσμπολάχ, θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα, ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κυρίου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
0: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κοστίζει.
1: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τουρκούς και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
0: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί κόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεσμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. για αυτή την περίοδο το Ισραήλ όταν σε πόλεμο δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον East Med για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς το μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Ένα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
10: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Στον χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, στον αγώνα.
0: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο τα οποία
0: στατικότητα είναι
1: η
0: μέγα θέμα.
1: Στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα, την Γαλλή. Καλή, τουλάχιστον αισθητικά, που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα που δεν μπαίνουν κάθε φορά και δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο, να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, να μην τρέχουμε τον υστέρα να θρυνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
1: Φωστό,
0: με κρατική ενίσχυση,
1: και θα έχει περισσότερη απορροφητικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Βέβαια, γιατί
0: υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να
0: έχει
1: την αξιοποιήσει.
0: Σήμερα
1: καλύτερα
0: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα
0: πόσα
1: το πρωί.
0: Πόσα κτίρια είναι 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για αν... 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για τι... πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία, ναι, ναι, και μόνο από ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι,
1: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ευτυχώς. Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο του 27. Παίζει τέτοιο
1: νομίζω, ναι,
0: σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει,
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν ότι... δεύτερη αναμέτρηση, πώς θα
1: μετά
0: πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
0: πάρα κατεύουν τα μολύβια.
1: Να κατεύουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
0: της ΜΑΡΚ
1: και προσπαθούσε και να εξηγήσει όσο άφησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
0: μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου, ναι. Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια, 30 χρόνια τους ακούσα από πάνω, δεν μου έκανε υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Το οποίο βέβαια...
0: Σε ευχαριστώ για το 30, γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, ε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και τον Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέο, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό... πώς θα ανατραπεί εύκολα.
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό. Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνο σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατούτο Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια ότι ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Α, λες ότι θα κάνει,
1: ναι,
0: τελικά.
1: Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Α, λες τελευταία στιγμή καλά, θα εμφανίσει,
1: ναι, ναι,
0: το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που δεν...
0: Είναι... είναι παλαιός.
1: Παλαιός
0: και έμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο,
1: ναι,
0: για να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα
1: πρόγραμμα. Καλά τα λέει ο Ανδρέας, που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλι που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
0: Λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν
0: είναι εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν,
2: η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορούμε εύκολα να αρνηθώ, κύριε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. τότε είμαι παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημόσιο λόγο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό πρέπει να το πω.
1: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά, το
2: νομίζω
1: πραγματικό?
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξ έκανε μια επιλογή με τον Βία, διαφωνώ βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το οπλοστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό το ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνιση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που τη ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου την προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου.
0: Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανα μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συναχίσουμε. Και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: θέση μας. Κύριε Παπά,
2: μήπως
0: θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ
0: απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά και αυτό πληρώνουμε κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί όμως αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανένα να φύγει, αλλά μόνο το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει,
0: αλλά εγώ κάπου άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Ας σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική ευρωφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
0: Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό. Να είσαι ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο.
2: Μέσα, και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να
1: προετοίμαζε την αποχώρηση.
0: Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
2: Ευγενικό ήταν. Ευγενικότατο νομίζω κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Θεωρείτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακατεύεται?
2: Θεωρώ ότι
1: γιατί
2: το εννοεί,
1: μια έμεση μορφή.
2: Θεωρώ ότι το εννοεί.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ΕΣΕΒΕ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
0: κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Βεβαίως.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Και
8: ριζέπινο. FM, στους 103,3.
9: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
13: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.

0: εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κέντρου αριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω, πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά, αγαπητέ.
1: Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα, αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο. Είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι

0: οικονομία. Είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το γυναικολογιστήριο του κράτους, και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες. Και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Γεια σας.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η άδεια, η συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη λυτή Ωρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους?
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Είσαι ρε παιδί μου.
10: Ναι ρε, το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Ο Πάντρε Καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel. πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κύριε Άτσι Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, τον Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα φεριμπότ και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά του Υπουργείου Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες σε μπαρέας των 3 ή και πάνω να προγραμματίσουν με εκτός τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλοών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι, μικρά νησιά τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
1: είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι είναι μια ιδιωτική αγορά και άρα είναι με τις κανόνες ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίστανται και το κράτος στις χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στον μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει τη τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
0: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω απ' όλα έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία του κύριου αρχηγού του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτός δεν υπάρχουν και χαζιγουλάς αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφήξω αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας σε 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
0: Τώρα για τη Ραφίνα,
2: για τη Ραφίνα λέω. Για το δεύτερο Ραφίνα. Λιμάνι της χώρας έφαξε αναχωρήσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
0: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
2: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
0: Και πίζει το λιμάνι.
2: Πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
1: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από την στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έρθει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλώους, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πίξιμο που γίνεται και δεν ξεπερνάει ο κόσμος.
1: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ναι, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν φτάνουν παντού. Μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε, είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο νοτιά, τι θα γίνει στο βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνω και το θέλω εγώ αυτό. Και στα social media και παντού και οι ιδιώτες κατά περίπτωση τις εμπειρίες τους και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
0: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ, ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
1: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Α Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέρατο του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διαστηλωμένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφοι, τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
2: Σωστά.
1: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη στη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
2: Έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Για πείτε μας.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες. Κινδύνευσαν όλοι αυτοί, συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και αποτύχει δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα, πραγματικά. Δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραμπουλόχαρτο μία κατασκευή.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά. Real FM.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
6: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
6: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
6: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Να δίνω στο καθένα αυτό που αξίζει. Γι' αυτό πειράζω όποιον με κατηγορεί και με βρίζει. Σε όλους τους άλλους δίνω την καρδιά μου. Κι αν έχω πάνω μου και μερικά από τα ψηλά μου. Γι' αυτό μη θυμώνετε πολλές φορές με τη συμπεριφορά μου. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος μέσα από την καρδιά μου.

Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή σου για να σου μάθουν πώς είναι να έχεις τις σωστές ανάγκες. Τις επιθυμίες. Το προορισμό. Και από εκεί που κάποτε πίστευες ότι η νικοτίνη να είναι αχρίαστη στο αίμα σου. Εσύ να έχεις κάθε τέταρτο μωρό μου στο πακέτο. Βλέπεσαι κάθε καπνό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά, καλά.

Σε περίπτωση που δεν είστε καλά, θέλω να ξέρετε ότι θα γίνει. Λέτο 103,3 και όλα στις 12. Welcome to the jungle, λοιπόν. Καλό μήνα, καλοκαίρι στο φουλ. Και εμείς εδώ στο Λέτο 103,3 έχουμε πολλά να

Σαν καλοκαιριέση λοιπόν από το Mike Me, εδώ στον Λατό 103,3 έχουμε ευθαρθώ. Ξεκινώντας λοιπόν την ημέρα μας και τον μήνα, θα σου πω ότι επίσημα πλέον καλοκαιράκι, καρπούζι, πεπόνι, κεράσια, ακτινίδια και βράδια με ολόγιο, φεγγαρί και μοχίτο. Α, και φυσικά σπριν. Είναι το σχέδιο διαφυγής από την καθημερινότητα. Και σήμερα κοντά μου λοιπόν έχω ζαχαροπλαστή ο Φλουράκης. Γιατί δεν πεζόμαστε. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελάκη. Φυτογένεση Γιώργου και Λένη Βαρελάκη στη Βαϊνία Ιερά. Εστιατόριο με ζυγάρι. www.shopaholics.gr. Το απολυμαντικό της Βίρκον Έλιτς. Το αγαπημένο μου κατασκευαστικό. Για κατασκευές θερμοκηπίων έχουμε τα θερμοκήπια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, και φυσικά το ανατρεπτικό. Το αγαπημένο. Το ξεχωριστό πυρωμένο τσουκάλι, κυρίες και κύριοι, που σήμερα για εσάς, τηλεφωνώντας στο 2842-096-199, μπορείτε να απολαύσετε σαρδέλα στο γκριλ με φάβο, χοιρινή πορκέτα, κοτόπουλο με μπάμιες, παστίτσιο, μπάμπα ηλδί, καρμπονάρα και πατάτες φούρνο.

Πάμε λοιπόν να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βόλτα γρήγορη στα νέα του ίντερνετ και έχουμε πάλι να σας πούμε.

Αλλά πριν τα κουτσομπολιά θα σου πω κάτι που όχι απλά έχει γίνει τρέντ, αλλά έχει γίνει κακός χαμός. Ξέχνα την Dubai Chocolate και δοκίμασε την ελληνική εκδοχή που προκαλεί πανικό. Όχι που δεν θα το κάναμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δοκιμάσεις την Mykonos Chocolate και αν είσαι τυχερός θα τη δοκιμάσεις πρώτα. Ξέχνα το κανταΐφι και το φιστίκι του Ντουμπάι, γιατί η Mykonos μόλις έφτιαξε την δική της premium σοκολάτα, η οποία έγινε sold out μέσα σε μόλις 24 ώρες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό το timeline του TikTok και του Instagram είχε αποκαλυφθεί και κατακλειστεί από ένα και μόνο πράγμα, την περίφημη σοκολάτα Dubai Chocolate. Ξέρεις, αυτή την κανταΐφη κρέμα φιστικιού, σοκολάτα με διάφορες παραλλαγές που έπρεπε να κάνεις στάμα για να τη βρεις. Λοιπόν, μπορείς επίσημα να κάνεις unfollow στην Dubai Trend και να ακολουθήσεις το φετινό καλοκαίρι, γιατί το φετινό καλοκαίρι ανήκει στις Κυκλάδες και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο, που μόλις απέκτησε το δικό της trend. Και πίστεψε με, η Mykonos Chocolate Co. είναι η πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί των Ανέμων και έγινε sold out μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Εμείς βέβαια προλάβαμε, τη δοκιμάσαμε πρώτη και σου έχουμε report. Ξέχνα τις κλασικές βαρετές συσκευασίες. Εδώ μιλάμε για high-ending design με έντονα χρώματα που φωνάζουν ελληνικό καλοκαίρι. Το ίδιο το layout της σοκολάτας είναι ένα, δεν είναι τυχαίο, αφού το χαρακτηριστικό μοτίβο της σε μεταφέρει απευθείας στα διάσημα πλακόστρωτα σοκάκια του νησιού, οδηγώντας σε μια σειρά εμπνευσμένη

Πίσω από το project αυτό βρίσκεται μια αμιγώς τοπική προσπάθεια και μια ομάδα μικονιάτων που αποφάσισε να κλείσει μέσα σε μια premium σοκολάτα όλη την αίσθηση που παίρνεις φεύγοντας από το νησί. Η έδρα της εταιρείας είναι ένας σύγχρονος χώρος στο Μαράθι της Μικόνου, στεγαζόμενος σε ένα παραδοσιακό κτίσμα ανάμεσα σε ελιές και σικόδεντρα, όπου η τεχνογνωσία συναντά το design και το συνέστημα.

οι εκδοχές του Σάνσεν την Κόρα και Ματογιάννη σε μεταφέρουν αμέσως στα πιο διάσημα σποτς, ενώ οι Olive and Sea, Pink Sun και Little Pelican βγάζουν όλη τη μαγεία της θάλασσας και της φύσης. Η πρώτη sessional συλλογή χρησιμοποιείται αγνά τοπικά υλικά από την Ελλάδα και την Μεσόγειο, παντρεμένα με κορυφαίες ποιότητας σοκολάτες, καθώς κάθε γεύση είναι μια διαφορετική ιστορία, ένα μικρό vibe του νησιού σε κάθε μπουκιά.

λοιπόν η Μύκονος Τσόκλιτ. Είναι η αλήθεια πως δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα μυστικό, είναι μια exclusive βιαστική εμπειρία. Η αντίθεση των premium ξηρού καρπών με τα ελληνικά αρώματα δίνει μια επίδεση που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε σοκολάτα.

0: Λατό FM στους 103,3. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακή. Λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου. Στους 103,3.

λοιπόν, ξέρω ότι είστε έτοιμοι να μάθετε τα πιο καυτά νέα της OBs. Σταμάτης Κραουνάκης, λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, είμαι απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστώ μαζί της. Με αφορμή το νέο καλλιτεχνικό του εγχείρημα, ο Σταμάτης Κραουνάκης προχώρησε σε μια φόλτη σύλλη συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα και την δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού για τον Αντένα. Ο λόγος του, όπως πάντα άμεσος και χωρίς περιστροφές, κινήθηκε άμεσα σε τέχνη, πρόσωπα και επικαιρότητα, με τον ίδιο να σχολιάζει τόσο το νέο πολιτικό βήμα, όσο και την πορεία της Κατερίνας Λιόλιου, την οποία δεν έκρυψε ούτε εκτιμά. Και ποιος δεν εκτιμά την Κατερίνα. Η συνέντευξη είχε γνώριμο στίγμα του συνθέτη, προσωπική, αυθόρμητη, γεμάτη συνέστημα, αλλά και με εκείνη την υφαλιότητα που συνοδεύει έναν δημιουργό όπως έχει διανύσει δεκαετίες στο ελληνικό τραγούδι. Μέσα από τις απαντήσεις του φάνηκε καθαρά ότι ο Κραουνάκης δεν παρακολουθεί απλώς τη νέα γενιά καλλιτεχνών, αλλά ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το πώς εξελίσσονται, πώς κουμπώνουν με το ρεπερτόριο και πώς μεταφράζουν τα τραγούδια στη δική τους εκδοχή.

ετοιμαστή λοιπόν και πριν πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας μας κάνουν παρέα στο κοινωμένο τσικάκο. Θερμοκήπια Κρήτη, Σαρικλά. Απολυμανικό Βίρκον AIDS. www.sopaholics.gr. Το εστιατόριο με ζεβέλο στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιράπετα. Ηλεκτρονέ Παπαδάκης Αγγελάκης. Φυτόριο εκπαιδευτικών και εμβολιασμού φυτών φυτών. Φυσικά τα ζαχαροπλαστεία Φλουράκι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420 24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

Πάμε να ταξιδέψουμε λοιπόν μέχρι το travel.gr και να δούμε το μουσικό αντίο στο Ηρώδιο από την Κρατική Ορχήστρα Αθηναίων. Με τη συμφωνία λοιπόν των Χιλίων, η Κρατική Ορχήστρα Αθηναίων και τέσσερις χορδίες είπαν το δικό τους αντίο στον εμβληματικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, αποχαιρετώντας ένα ιερό χώρο πολιτισμού και τέχνης, αισθητικής και αρμονίας, όπως το Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου Αττικού δηλαδή, με κάτι ανίποτο αλλά συνάμα καθολικό και με τη μουσική που δεν δέχεται όρων και ορίων, που μπορεί να διαχέεται και να συνενώνει. Ανθρώπινη γλώσσα

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπου

ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους που ήταν κοντά μας και σήμερα. Ζαχαροπλαστεία Φλουράκη. Φυτογένεση Γιώργου Κελίνης Βαρελάκη. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Εστιατόριο Μεζεβέλη. www.sopaholics.gr. Το απολυμαντικό Virconet. Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη. Και πυρωμένο τσουκάλι. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο στην ημέρα σας. Και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε δυνατά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τα αναπάντητα ερωτήματα της εγκληματικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δίνει χρυσό στους Έλληνες την απεσιοδοξία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ερευνά κλιμάκιο ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες σε υποανέγερση οικοδομής σε όμορο οικόπεδο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
0: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφυτη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
1: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Το 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αντιθέτως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών, η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
0: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, με Αγγλία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
1: Το Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκριθήκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βορείου 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάντινος πύργος στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα. Και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης Θεοδός Ιππάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
4: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει, όπως είπε και ο Ασέλμου, και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαρακτήρα. Η πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω. Γιατί μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβα να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν. Με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973
0: η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
4: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μίλησα, θεωρώ, με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
0: Έχουμε, Θεοδόση, αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει. Διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης ως όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως ως όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα
0: ανεγυρώμενη οικοδομή
4: ακριβώς.
0: Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
5: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωση και έρευνα να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
0: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
6: Τι να πω, επειδή ξέρεις, όλο έγερνε και όλο έγερνε και όλο έγερνε, μόλις άφησα το θόρυβο, λέω ότι δεν ήρθα να δουλεύεσαι, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι από κάποιος κόσμος. Απίστευτος είναι από σκόνης, πίστευτες πολυκατοικίες. Και στην πολυκατοικία δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε πολυκατοικία.
7: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε, ότι είχαν χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Γιατί ήταν χτισμένη σε άμμο. Χρειάζεται αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαρε παλιά, δεν είχε από κάτω τα λαθεμέλια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
8: Το δίκαιο το οικοπλήτων ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση, ξέρω τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα. Είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη, νομίζω το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Και ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
1: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
9: Και αυτό το οποίο λέει Ελισάβετ δείχνει τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
10: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει εξαντλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσει, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσδοκιμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και ζωριστικού σταθμού ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουν συντηρήσει και έχουν αναπτύξει διάφορες τώρα και βλάβες έχουν αναπτύξει, διαβρώσεις, ρηγματώσεις κτλ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση. Στην υπόλοιπη τα χειρότερα, για να το προλάβουμε πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε ας πούμε για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές κατεζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις όπως τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
0: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντων αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς τρεις ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της σωρού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγει και από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχειο.
1: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Συναγερμός σήμανε, Ελισάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
12: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στον μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
9: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
13: Ακούσαμε ουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
14: Φωνές και δύο εκρήξεις. Όταν που βγαίνω στη βάρδα να δω, ήταν είχε αρπάξει φωτιά την πιλωτή, όπως βλέπετε.
15: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι αποπνιπτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυβόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
13: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνό. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγει που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
1: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
9: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχές εκρήξης έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα μαγαζάκια διαδοχικά.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δέμβιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η Ελληνική Λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕ Σύση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
16: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λαθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να δηλώσουν το σχετικό IBAN προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος η δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς, δεν έχει δηλωθεί όπως είπαμε ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λαθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν?
0: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, εσύ τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
16: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση. Γιατί πολλές φορές οι γονείς ή ως ερωτικά παιδιά ξεχνούν να επανήλθουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο. Για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26. Και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να βγάλουν αριθμό, να εκδώσουν αριθμό
0: φορολογικού μετρό,
16: γιατί είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Επίσης, σε περίπτωση λάθους άιμπαν ή λοιπόν στοιχείων, να τα διορθώσουν και εφόσον τα διορθώσουν θα ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή χωρίς να χάσουν το δικαίωμα επί της επιδότησης.
1: Την τσέπη μας αφορούν και οι επόμενες ειδήσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο δείχνουν αποκλιμάκωση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Μάιο. Στο 3,9% κινείται ο δείκτης στην Ελλάδα. Ωστόσο, για έναν ακόμη μήνα είναι αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι μαζί μας.
17: Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Ιούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, καταγράφοντας μείωση από το 4,9% το Μάιο, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ελισάβετ, παρέμεινε σε υψηλά, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε ο πληθωρισμός εκεί στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% το Μάιο. Να σου υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 2, τον Ιανουάριο στο 2,9%, στο Φεβρουάριο στο 3,1%, στο Μάρτιο το 3,4% και τον Απρίλιο στο 4,6%. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε.
1: Να δούμε την εξέλιξη.
17: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,9%
1: είναι
17: μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%, ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 5,5%, η Βουλγαρία, 5,3%, η Κροατία, 4,2% και η Κύπρος, 5,4%.
1: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4, η Ισπανία 3,6, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%, ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι

0: έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σου υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
1: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
0: Αφενός, δεν υπάρχει, πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και επίσης δεν θα ακριβίνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
1: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις τις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
0: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα, ακριβότερα κατά 15 λεπτά, θα απολύεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή, το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνησης μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αίσθηση συναντήληψη σούπερ μάρκετ και καταναλωτών, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, να λέει ότι πρώτον αυτό πρέπει να γίνει. Η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων και σούπερ μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Το δεύτερο που έχουν να κάνουν αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές. Και η τρίτη προτροπή του ΕΒΕΒ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο σοδεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου. Ελισάβετα.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων, ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.

0: και Lenny Xways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicxways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Xways. Δίκες έφτασες.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: .42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%. Σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύεται την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη και τη συνεργασία, και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επωφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
3: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγες χθες, Αργυρό Μαυρούλη, και επιβεβαιώθηκες πλήρως.
4: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβρη προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνηση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η αποκτία των ταμείων, θεσπίζοντας αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
3: Ακούμε τη δήλωση νωρίτερα για το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
5: Κλείνουμε το νομοσχέδιο αυτό και έχουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
6: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα έρχονταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου, έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια το Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
7: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορί πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
3: φορά. Όπως προχθές, ναι.
7: Που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα Τσάικ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις, η Νορβηγία 2-1 κέρδισε την Ακτίλε Φαντοστού. Έως το 39 ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79, πίεσαν αρκετά στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν, αφού ο Χάλαντ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με την Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόκκο. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόκκο, για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπακασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πύλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό, χθες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην Εθνική ομάδα της χώρας, στην Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη Χαλ 19 ετών, κεντρικός μέσος. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
3: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
7: Βέβερεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Χέλμουντ Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
1: Ο καιρός. Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνία και...
8: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική, θα έλεγα, εξέλιξη, αν σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτον πυλών της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά, περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4, η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκίστ. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια άβρα. Και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
8: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορίνα, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Απροσπέλαστη άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
1: Και βάζουμε. Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr Θεσσαλονίκη, οι αντιδράσεις για τα εμπρίστικα χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βίντεο ντοκουμέντο.
3: Και στο nikos.gr, Αμβέρσα, πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτυρίες.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrity.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Λατό FM στους 103,3.
21: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real

0: Plateau FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

Couldn't leave, I couldn't stay, sir. Like

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμος Ντάλλας.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengrafes.minedu.gov.gr ή εγγραφές minedu.gov.gr

0: Χτύπα να επιτελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
3: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου καρτερού.

0: 100,8 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.

0: Έλα Μανώλη, έλα, έλα, ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα και καλώς ήρθατε. Πάει και ο Ιούνιος και επισήμως μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και αυτό σήμερα λέω να ανοίξουμε παράθυρο, να μπει λίγο φρέσκος αέρας, λίγο φως, λίγο groove, λίγο soul, λίγο jazz, λίγη καλοκαιρινή αλήθεια και αρκετή μουσική για να πούμε. Εντάξει, η μέρα ήταν περίεργη, αλλά τουλάχιστον δεν θα την αφήσουμε να τελειώσει άνοστα.
1: À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore?
0: Τετάρτη, η μέρα που στην πραγματικότητα είναι σαν το σαμαράκι στο δρόμο. Μόλις το περάσεις, όλα πάνε κάτι φορά προς το Σαββατοκύριακο. Κουράγιο, παιδιά. Έχουμε φτάσει αρκετά μακριά για να μην τα παρατήσουμε. Αλλά όχι τόσο για να ανοίξουμε σαμπάνια. Και στο Ηράκλειο εξάλλου η Τετάρτη έχει το δικό της soundtrack. Έχει κίνηση σύγνωσού, ζέστη στη παραλιακή, ποτηλιάρισμα στην έξοδο της Παπαναστασίου, μηχανάκια που περνάνε σφήνα, κόσμο που σχολάει και ψάχνει σκιά, άλλους που ψάχνουν πάρκινγκ και μερικούς που έχουν αφήσει το αμπάξι με αλάρμ για 2 λεπτά, που στην κριτική ώρα σημαίνει θα γυρίσω πριν νυχτώσει.

1η του Ιούλη, καλό μήνα είπαμε, είναι η 182η ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέβηκε περίπου στις 6 και 5 το πρωί. Θα μας αποχαιρετήσει περίπου στις 8 και 38 το βράδυ. Δηλαδή έχουμε ακόμα φως και όταν έχεις ακόμα φως δεν επιτρέπεται να μιζεριάζεις πολύ. Μόνο λίγο έτσι για το ύφος. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν οι ανάργυροι, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός και ο Μαυρίκιος. Χρόνια πολλά παιδιά σε όλους, με υγεία, χαρές και πάντα ευτυχισμένα.

καιρό τώρα. Στο Ηράκλειο είχαμε ήλιο, ζέστη, καλοκαίρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος πνέει από τα βόρεια με ένταση στα 3 μποφόρ. Υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, ειδικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Οπότε νερό, σκιά, λιγότερη ηρωισμή και σεβασμό σε όσους δουλεύουν έξω.

Και τώρα ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί σήμερα έχω κάτι προσωπικό να πω. Γιατί μου ζητήθηκε, και όταν στο ζητάει η 11χρονη κόρη σου, δεν χαλάς χατήρι. Το λες. Χρόνια πολλά στην πρικίπισσά μου. Να μεγαλώσεις με γέλιο, με πείσμα, με φως, με μουσικές που θα θυμάσαι και με ανθρώπους γύρω σου που δεν θα σου μικρύνουν τα όνειρα. Να έχεις πάντα αυτό το θράσος το όμορφο, να ζητάς να σου πούν χρόνια πολλά από το ραδιόφωνο, γιατί αυτό σημαίνει ότι ακόμα πιστεύεις πως η φωνή μπορεί να φτάσει μακριά. Και μπορεί. Σ' αγαπώ πολύ και κλείνω την παρένθεση και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και πάμε στη μουσική, γιατί απόψε δεν έχουμε playlist ασφαλείας, έχουμε διαδρομή, έχουμε μουσικό ταξίδι για ανθρώπους που θέλουν να περάσουν καλά, αλλά δεν θέλουν να τους κοροϊδέψει η ζωή με φτηνό beat. Σήμερα θα πάμε με καλοκαιρινή αλήθεια, γιατί και ζέστη έχει και κουρασμένοι είμαστε και μουσική καλή θέλουμε για να μας φτιάξει η διάθεση. Όλα αυτά που φυσικά στο μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3. Για όλο τον ομό Λασιθίου να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς.

Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα το βράδυ στις 9.30 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζατζάκης φιλοξενεί τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. Το ραντεβού που κρατάει χρόνια ανανεώνεται. Οι Pix Lux έρχονται στο Ηράκλειο με ροκ παλμό, ηλεκτρισμό και τα τραγούδια που μας κράτησαν όρθιους και τα κάναμε δικά μας. Και το μουσικό κανάλι σου έχει την καλύτερη έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Στους πρώτους δύο ακροατές που θα τηλεφωνήσουν αυτή τη στιγμή κάνουμε δώρο από μια δωρεάν πρόσκληση. Καλά ακούσατε, δύο τυχεροί θα βρεθούν απόψε στη συναυλία. Ήδη είναι sold out. Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και αναμνήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Δύο εισιτήρια για Pix Lux. Προσέξτε όμως, γιατί οι προσκλήσεις είναι μόνο δύο και τις κερδίζουν οι πιο γρήγοροι. Γραμμές ανοιχτές

Εδώ είμαστε και οι νικητές βρεθήκανε. Ο κύριος Γιάννης και ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, περιμένω, ε. Αυτή είναι η Νάταλι Μέρτσαντ. Από το 1995, όταν ξεκίνησε και τη σόλο καριέρα της, μετά από τους 10,000 Maniacs. Αυτό είναι το Carnival. Και έγινε το σήμα κατά τεθέντη.

Και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει ραγίσει εκατομμύρια καρδιές. Το The Night We Met, τον Lord Huron. Κυκλοφόρησε το 2015, αλλά γνώρισε τεράστια επιτυχία όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της σειράς 13 Reasons Why. Αυτό το indie folk αριστούργημα κρύβει πίσω του τον δημιουργό Ben Snyder, ο οποίος ξεκίνησε το project μόνο ως εικαστικό concept σε μια παραλία της λίμνης Huron, για να καταλήξει να δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παλάντες της δεκαετίας.

0: FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας, 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
6: Φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μισή ώρα γεμάτη μουσική και κουβέντα πέρασε ήδη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά. Τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Αλλά επειδή εδώ στο μουσικό κανάλι μας αρέσουν οι εκπλήξεις, και επειδή το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, δεν γίνεται? Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρηγορούς. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα σταθεί τυχερός.

τώρα η απόλυτη ντίβα Diane Rose με το Loving, Living and Giving. Το original κυκλοφόρησε το

Συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς. Και τώρα έχουμε μια ευρηματική επανεκτέλεση που χρησιμοποιεί την ενέργεια του Edwin Starr στο Get Up Whirlpool. Ο Edwin Starr έμεινε στην ιστορία για το original αντιπολεμικό του mega hit το War του 1970. Ήταν γνωστός για την απίστευτα δυναμική και άγρια φωνή του. Η ιστορία πίσω από το Starr λέει ότι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στα στούντιο της Motown τραγουδούσε με τόσο πάθος που συχνά χαλούσε τα μικρόφωνα από την υπερβολική ένταση.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα...
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: κάτσε μόνο.
1: Άντε σατές, αγάπη μια και μόνο. Κι όλη η ζωή μου θα διαβεί με το δικό τσιπώνο.

σε η μόνη αφορμή το δάκρυ να προβάλλει. Μην απορείς, μην απορείς, μην απορείς, σαν με θωρείς με μάτια δάκρυ.

σε σένα. Αν μπορούσα να γελώ στο κάθε στεναγμό μου.

0: FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.mindedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όποια μας ακούτε εδώ στο Λατό FM και στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Νίκος Γουρός κοντά σας στο μικρόφωνο. Πάμε, πάμε και απόψε.

Όπως ακούτε, αναβάζουμε και λίγο ακόμη το ρυθμό και συνεχίζουμε και απόψε. 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και όλες. Στο groove, το καλοκαιρινό vibe αυτό, melodic techno, progressive ήχους, με progressive ήχους, με melodic house, afro house και τραγούδια γενικότερα που μας ανεβάζουν λίγο μέρες που είναι και πιάνουν και οι ζέστες σιγά σιγά.

Με το Escape μπήκαμε. Ένα κομματάκι πολύ δυνατό. Καταλάβαμε σε τι μουσικά μονοπάτια θα κινηθούμε και απόψε εδώ, στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM. Και πάλι καλό μήνα σε όλους και όλες. Με υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε καλά. Να μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο, να ακούμε μουσική, να χαμογελάμε, να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα. Escape λοιπόν, Afrobeat κομμάτι από τον African Rhythm. Το remix αυτό που ακούμε. Παίζει στις πλατφόρμες. Απρίλιο του 26 φρέσκο κυκλοφόρησε με έτσι Afrobeat, είπαμε. Το κύριο χαρακτηριστικό με deep house επιρροή μέσα, με κρουστά μέσα, με ατμόσφαιρα, πολύ δυνατό κομμάτι, πολύ πολύ δυνατό κομμάτι, και θα συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο groove που λέμε και με το επόμενο κομματάκι. Αξιούλης είναι πλέον, νομίζω πλατσουρίζουμε σιγά σιγά όλοι. Καιρός είναι να ακούσουμε και αυτές τις μουσικές που θυμίζουν έτσι ηλιοβασίλεμα, θάλασσα, παραλία, beach bar, και όχι μόνο μπαράκι, για beach bar σιγά σιγά. Γενικότερα καλοκαιρινή διάθεση, Bloom, το extended mix από το Lazar εδώ πέρα, ο Γάλλος παραγωγός Lazar, από τον Lazar, Bloom λοιπόν, μια που λέμε μια παραλία, Bloom, πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, στο χώρο έτσι της Organic Afro House, κάπου εκεί ενδιάμεσα κινείται, πολύ πετυχημένο κομμάτι στις Spotify και στις πλατφόρμες, πάμε να το ακούσουμε.

βλέπουμε να πείτε σταδιακά η μελωδία εδώ και δημιουργείται αυτή, θα λέγαμε, η αίσθηση έτσι ελευθερίας και αισιοδοξίας ακούγοντας το κομμάτι. Τουλάχιστον εμείς, στα αυτιά μας, έτσι.

Εγκουίνο από Mojo, Καχύρο και Starving Get Full δεν είναι γνωστή. Είναι όμως σημαντικά ονόματα της σκηνής αυτής, Afro House μουσικής σκηνής. Το ρεμιξάκι αυτό, πολύ δυνατό, διαμαντάκι Afro House. Με φωνητικά βαθιά κρουστά θα ακούσουμε, υποβλητική ατμόσφαιρα και πολύ δυνατό ισχυρό groove.

σε μεταφέρει κάπως, ειδικά με το σταθερό μοτίβο, το μουσικό αυτό που έχει, παίζει πίσω σε ένα beach bar άνετα, νομίζω το κομμάτι. Εγκουίνο. 2024, Μάρτιος η κυκλοφορία.

Και να πούμε και απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου, εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λάτο FM. Κοντά μας είναι και προσφέρει την εκπομπή σε εσάς, του Σαραπλαστείο Μήλο, ο χορηγός μας, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη, Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε. Και απόψε κοντά μας.

Για θα πάμε σε Afro House, Παύλα Melodic House, και τα δύο είδη συνδυάζονται στο κομμάτι το A Heart to Share από τον TJ Fallberg, κυκλοφορίας Μάρτιο 2024, όχι τόσο φρέσκο, διετίας, και αυτό φρέσκο, έτσι με βαθύ μπάσο, μελωδίες, αυτό το ταξιδιάρικο που λέγαμε και πριν, το συναντάμε και εδώ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό FM στους 103,3.
8: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός. Ξανά μαζί λοιπόν εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM και τους 103,3. Πολλές μουσικές καλησπέρες από τον Νίκο Σγουρό που είναι στα μικρόφωνα και επιμένει και παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε λοιπόν και απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και όλες. Τη δική μας όμορφη έτσι βόλτα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής και δι της ηλεκτρομουσικής, melodic house και techno που ακούμε. Afro House που ακούσαμε, progressive ήχους γενικά, τραγούδια που μας ταξιδεύουν έτσι στο καλοκαίρι. Γιατί μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, σιγά σιγά σφίγγουν και οι ζέστες, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, καιρός να ανέβουμε και κάπως σιγά σιγά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν στον ίδιο μουσικό ρυθμό με radio edit από Exotica τώρα, κομματάκι και αυτό έτσι organic house θα λέγαμε πιο πολύ. Ηλεκτρονικό κομματάκι, κυκλοφορίας και αυτό 2024. Πάμε να μπούμε στο groove.

το προηγούμενο κομμάτι, βέβαια, μουσική γέφυρα, intro θα λέγαμε, για το αυτό που ακούμε τώρα, melodic house και techno σκηνή, από το Save Me, Anima, Cajun και Poppy Bugs Pop εδώ. Αύγουστος 2023 κυκλοφορία, χαρακτηριστικός ο ήχος, αυτό που λέμε, melodic house και techno.

Συνεχίζουμε δυναμικά λοιπόν και να πούμε στο σημείο αυτό ότι και απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο κοντά μας και στο Λατό FM είναι ο χορηγός μας Σαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε. Είναι κοντά μας ο χορηγός μας και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε, η οποία ξαναλέμε και απόψε είναι με καλοκαιρινή έτσι διάθεση και το groove που ακούμε, Melodic House, Afro House, συνεχίζουμε τώρα πάνω κάτω στο ίδιο έτσι μουσικό, στον ίδιο μουσικό ρυθμό, με Relax My Eyes, το remix από Σάντος, μια χορευτική θα λέγαμε deep έτσι εκδοχή του γνωστού κομματιού Relax My Eyes. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Αυτό ήταν λοιπόν το Relax My Eyes στο μουσικό έτσι, μονοπάτι που περιδιαβαίνουμε και απόψε εδώ στο Λατό FM και στο ηλεκτρόφωνο και συνεχίζουμε στα ίδια, πιο δυνατά ακόμη, με μουσική γέφυρα το κομμάτι που ακούσαμε, με Samaritan, το Extended Mix από Anore, Progressive House εδώ, με έτσι αργή εξέλιξη, πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι, κορυφώνεται σιγά σιγά. Πάμε πιο παλιά εδώ ίσως, στα προ-πλατφορμών μουσικά πράγματα. Δηλαδή και το κομμάτι είναι Μάρτιο του 23 που κυκλοφόρησε η αρχική έτσι εκδοχή του κομματιού, και αυτό είναι Δεκέμβριο του 23 το remix, το extended remix που θα ακούσουμε. Θυμίζει λίγο προηγούμενη δεκαετία, εκεί 2010-2020 δεκαετία, με το πιο έτσι αυθεντικό αυτό techno house, melodic house style, χωρίς το τυποποιημένο των πλατφορμών του σήμερα. Το έχουμε ξανασχολιάσει ότι έχουν αλλάξει αυτά όσο περνά ο καιρός. Πάμε να τα ακούσουμε, θα καταλάβετε γιατί λέμε. Samaritan, το extended mix από Anore.

Αυτό ήταν το Samaritan που λέγαμε και συνεχίζουμε τώρα με το τελευταίο μας κομμάτι για απόψε εδώ στο Λάτο FM και στο ηλεκτρόφωνο. Για τα καλά θα ελευθεριστούμε τώρα με το κομμάτι το Hypnotica, το Radio Edit από Linick και Neil Richter, τους παραγωγούς. Μόνο υπνοτικό δεν είναι βέβαια, το πιο δυνατό, μακράν της αποψινής εκπομπής, κομματάκι. Κινείται θα λέγαμε ανάμεσα σε melodic house με progressive house στοιχεία, πολύ ατμοσφαιρικό και αυτό και ταξιδιάρικο, όπως ήταν και το προηγούμενο νομίζω, το ακούσαμε. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Κομμάτι το πιο παλιό, παλιό εισαγωγικά τώρα, Μάιο 2020 είναι, αλλά εξαετίας σε σχέση με τα άλλα που είναι διετίας, τριετίας, το πιο παλιό που θα ακούσουμε για απόψε τελευταίο μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε να δούμε τι λέμε.

0: Αυτό ήταν το Hypnotica από Linick και Neil Richter. Πολύ δυνατό, νομίζω, το κατάλληλο κομμάτι για να κλείσουμε και την απόψινη εκπομπή μας εδώ στο Λατό FM. Από το ηλεκτρόφωνο λοιπόν, να ευχηθούμε καλό βράδυ, να πούμε ότι και τις επόμενες εκπομπές που μας μένουν, που είναι τρεις ακόμη, του Ιουλίου δηλαδή, πριν σταματήσουμε για καλοκαίρι, θα κινηθούμε πάνω κάτω στο ίδιο έτσι μουσικό μονοπάτι. Είπαμε, καλοκαίρι έχει έρθει, ζέστες έχουν ανάψει, θυμίζει πραγματικά καλοκαίρι η φάση, τα λέγαμε πλέον, και νομίζω το σηκώνει κιόλας το συγκεκριμένο μουσικό έτσι αποτύπωμα να μας μένει. Τα βράδια μας ανεβαίνουμε λίγο τουλάχιστον μέσα σε μια γενικότερα όχι και τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα, από τα νέα που διαβάζουμε κάθε μέρα και τοπικά και υπερτοπικά και πανελλαδικά και παγκόσμια δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι και τόσο θετικές ειδήσεις, δεν είναι τόσο καλή η διάθεσή μας. Πρέπει και να ανεβαίνουμε κάπου-κάπου, ειδικά τώρα την εποχή που βρισκόμαστε. Να πούμε και απόψε ευχαριστώ στο Μήλο, το ζαχαροπλαστείο που είναι ο χορηγός μας και σας προσέφερε την εκπομπή. Ζαχαροπλαστεία Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Κλείνουμε λοιπόν για απόψε. Ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα. Τα λέμε το καλό την επόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Από τον Νίκο Γκρό που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μέχρι την άλλη Τετάρτη να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο μουσικές. Καληνύχτες.
1: Η ώρα είναι 10. Λατό FM στους 103,3. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ, στο Λατό FM 103,3.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είμαι ο Νταλιέρος, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και απόψε, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 10, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με καλεσμένο ένα ξεχωριστό άτομο, ένα φίλο πρόσφατο, δεν τον ξέρω χρόνια, αλλά κατάλαβα αρκετά πράγματα. Είναι ο Τηλέμαχος Δελετάρης. Τηλέμαχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μου θυμίζεις, συγγνώμη που πάω να σε διακόψω, αλλά ξέρεις, μου θυμίζεις τα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία, όταν λέγαμε το ρολόι στο Λατό FM δείχνει 3 λεπτά μετά τις 10.
0: Και τώρα δείχνει 8 και κάτι. Εντάξει, μια χαρά, εξαιρετικά. Τηλέμαχε, για 2 ώρες ακούσουμε ωραίες μουσικές, μουσικές επιλογές δικές σου.
1: Το εύχομαι.
0: Από δεκαετίες 80-90.
1: 80-90, ναι.
0: Εξαιρετικά, υπέροχες 2 δεκαετίες μουσικές.
1: Είναι αυτό το rewind που δεν μπορούμε να το διαγράψουμε από το κεφάλι μας.
0: Έτσι ακριβώς. Για πες μας τι ακούσαμε.
1: Ακούσαμε Boy George και Crying Game. Καταρχήν να πω ότι τα κομμάτια είναι άπειρα τα οποία ήθελα να σου φέρω απόψε, αλλά το ξέρεις και εσύ καλύτερα ότι δεν χωράνε τα
0: κομμάτια. Δεν χωράνε σε 2 ώρες για κανένα λόγο, ναι.
1: Άρα θεωρώ λοιπόν ότι ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι σταθμό. Και μάλιστα είναι η διασκευή, έτσι, του ομώνυμου τραγουδιού,
0: mm-hmm,
1: από το 1964.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε ξανά επιτυχία το 1992 μέσα από την ομώνυμη ταινία, έτσι, The Crying Game.
0: Ακριβώς.
1: Ατμοσφαιρικό, μελωδικό, που αναδεικνύει βέβαια και τη χαρακτηριστική φωνή πιανού άλλου, του Boy George, ο οποίος δεν το βάζει κάτω, συνεχίζει.
0: Συνεχίζει απτόητος, έτσι. Το κομμάτι έφτασε νούμερο 15 στα UK charts και νούμερο 1 στα US Dance Charts.
1: Perfect.

0: I Like Chopin από το Ιταλό Gazebo ή αλλιώς Paul Mazzolini. Αυτό είναι το κανονικό του όνομα, τηλέμαχε. Πιστεύω το ξέρεις.
1: Μαζί κάλωστε με τον Pier Luigi Giombini.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε
0: πολύ σωστά.
1: 1983, πρέπει να κάνουμε λίγο την προσταφαίρεση. Να δούμε λίγο πόσα χρόνια γυρίσαμε πίσω.
0: Γυρίσαμε.
1: Με αυτά τα θρυλικά 7 ίντσα, τα οποία έλεγε τώρα να κάνω μια δουλειά καθώς ακούω, ή θα φύγει το. Ή θα φύγει η βελόνα.
0: Ή θα ήσουν τυχερός αν το πει κάποιο αυτόματο, ναι, ναι, αυτόματη επιστροφή.
1: Εντάξει, ναι. Μιλάμε για μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία της Ιταλο Disco.
0: Ναι, έκανε νούμερο ένα σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα.
1: Χρησιμοποιεί και, εντάξει, μια μελαγχολική, θα το έλεγα έτσι, ρομαντική ατμόσφαιρα. Θυμίζει κλασική μουσική.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
1: Έγινε νούμερο ένα σε πολλές χώρες, καθιερώνοντας ποιον άλλο, τον Gazebo, μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες της εποχής.
0: Ναι, της Italo Disco, δηλαδή στην Italo Disco έχει αφήσει μεγάλη εποχή με πάρα πολλά κομμάτια, βέβαια, έτσι.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλά ένθετα για την Italo Disco μόνο.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο Italo Disco.
1: Αλήθεια.
0: Τηλέμαχε,
1: παρακαλώ.
0: Από πού μας ήρθες?
1: Από πού σας ήρθα?
0: Ναι, το λέω έτσι γιατί εγώ σε ξέρω ένα μισή χρόνο. Από πού μας ήρθες, ρε παιδί μου, το εγώ δεν ξέρω πού μας ήρθες.
1: Εγώ σας ήρθα από την Αθήνα, ζω εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Η οικογένειά μου είναι εδώ, έχω δημιουργήσει και εδώ οικογένεια. Μεταξύ άλλων παίζω και μουσική. Ασχολούμαι σε το κομμάτι τουρισμού, αλλά επειδή μιλάμε για μουσική, παίζω και μουσική. Ήμουν πρώην ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Γι' αυτό και Γιάννης στο μικρόφωνο, ναι. Εξαιρετικά.
1: Γνωστό σταθμό, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Και σε αρκετά web radios. Και ήρθα εδώ στο φίλο μου τον Γιάννη.
0: Μεγάλη μου τιμή να σε έχω σήμερα εδώ.
1: Και δικιά μου επίσης.
0: Να μοιραστούμε μαζί αυτό το δίωρο με τις υπέροχες μουσικές επιλογές σου. Για πάμε να δούμε τι λέμε και τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε φυσικά ο ένας και μοναδικός Ozzy Osbourne, ο άνθρωπος που άλλαξε το rock and roll. Το σύγχρονο rock and roll εννοώ, το 1948, όπου μας άφησε φυσικά τον προηγούμενο Ιούλιο, στα 76 του χρόνια. Γεννιέται επίσης ο ρεφωνικός DJ Bill Allen το 1922, ο οποίος έγινε γνωστός από τις δεκαετίες του 50 έως και το 90, για τη rhythm blues and gospel, έτσι, black gospel που έπαιζε. Κυκλοφορεί το Rubber Soul, η δισκάρα αυτή, το έκτο studio album των Beatles 59 χρόνια πριν, το 1965, καθώς και το debut studio album των Who, My Generation, και αυτό το 1965.
1: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά επειδή ο κόσμος δεν το βλέπει, θα κάνω αυτό εδώ να σου δείξω την μπλούζα μου, ότι είναι η The Who.
0: The Who, μπλουζάρα, εξαιρετική. Μακάρι να είχαμε κάμερα.
1: Ναι.
0: Έχουμε, αλλά δεν χρησιμοποιούμε. Κυκλοφορεί το single If I Can Dream του βασιλιά του rock and roll Elvis Presley το 1968, όπως και το We Can Work It Out των Beatles το 1965. Και τέλος, του μεγάλου rapper Tupac, το θρηλυκό California Love το 1995.

0: Υπέροχο κομμάτι είναι αυτό που ακούσαμε. Τηλέμαχε. Πες μας δύο λόγια.
1: Δύο λόγια.
0: Πολλά.
1: 22
0: λόγια.
1: Αυτό που θα πω είναι ότι σε ένα DJ set που είχα κάνει στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, ένα μαγαζί, ακόμα το θυμάμαι, έχουν περάσει δεν ξέρω πόσα χρόνια. Είχα το βινίλιο στο Extended Mix και είχα αφαιρεθεί και τελείωνε το τραγούδι και εγώ ταξίδευα.
0: Λογικό.
1: Και ευτυχώς ο μπάρμαν είχε καλή τώρα εκεί που είναι άνθρωπος, μου έκανε νοήματα ότι τελειώνει το κομμάτι. Εγώ είχα αφαιρεθεί τελείως. Είχα φύγει.
0: Ναι, είναι κομματάρα. Είναι ένα κομμάτι.
1: Από τους Cars και Heartbeat City, 1984. Mm-hmm. Είναι το μόνιμο κομμάτι από το δίσκο που θεωρείται ένας από τους πιο όριμους και επιτυχημένους των Cars. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος.
0: Και εγώ μαζί σου. Και το κομμάτι εξαιρετικό. Για μένα το καλύτερο στο κομμάτι. Αν και περιέχει μέσα φοβερές κομμάτια, Drive, Magic, You My Think, έτσι. Περιέχει πολλά πράγματα. Αλλά έχει μια ενέργεια, ρε παιδί μου. Έχει ένα ηλεκτροπόπα στοιχείο αυτό που είναι.
1: Σου είπα, είναι κομμάτι για να είναι μια τελείωτη ευθεία στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όπως το κολλήσει την Πέμπτη.
0: Έτσι.
1: Να είσαι κάτω από το όριο ταχύτητας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να οδηγήσεις.
0: Τηλέμαχε, σκέφτεσαι να κάνεις κάτι εδώ στον Άγιο Μουσικά? Δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Θα ξεκινήσω πρώτα Θεός τώρα την επόμενη εβδομάδα. Ας μην κάνουμε πάλι διαφήμιση.
0: Θα το βγάλουμε έτσι όταν έρθει η ώρα. Ναι.
1: Γιατί δεν προλάβαινα τώρα λόγω της δουλειάς. Mm-hmm. Της καλοκαιρινής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε τώρα θα το γυρίσουμε λίγο το θέμα. Θα ξαναπιάσουμε πάλι αυτά που ξέρουμε να κάνουμε καλά.
0: Αργότερα θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα βινίλια φυσικά.
1: Έχουμε πορεία προς τα μας.
0: Έχουμε μεγάλη. Για όσους συνειδηθήκατε τώρα, στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 είναι η εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 ώρες και μεσάνυχτα, με καλεσμένο απόψε τον Τηλέμαχο Δελατάρη.

0: Echo and the Bunnymen.
1: Lips like sugar.
0: Αυτό ακριβώς ακούσαμε, φίλε μου, καλέ.
2: 1987.
0: Ναι.
2: 1987, ήχος που, εντάξει, ισορροπεί ανάμεσα στο post-punk, dream pop, mm-hmm. με μελωδικά synths, αλλά εντάξει, ο κύριος Μακάλοχ, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει στη New Wave σκηνή και όχι μόνο.
0: Από τα πιο γνωστά τους αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι...
2: μία από τις κορονίδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τηλέμαχε, να περάσουμε σε διαφημιστικά σποτάκια.
2: Βεβαίως.
0: Και βεβαίως, να επιστρέψουμε. Φύγαμε.
3: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Το πρώτο μας ημίωρο, φίλε Τηλέμαχε, έφυγε. Πέταξε.
6: Άι, αυτό.
5: Με πολύ όμορφες μουσικές επιλογές, πραγματικά εξαιρετικές.
6: Την περνάω τη βάση.
5: Την περνάς, την περνάς άνετα τη βάση.
6: Ωραία, οκ.
5: 34 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι μας εδώ στο βραδιόφωνο του Λατός 103,3. Είναι η εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, με φανταστικό καλεσμένο απόψε, τον Τηλέμαχο Δελατάρη. Ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Με εκπληκτικές μουσικές. Τηλέμαχε.
6: Παρακαλώ.
5: Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά που θα επιστρέψουμε, έχω μια-δύο ερωτησούλες.
6: 1984 θα πω μόνο, τίποτα άλλο.
5: Τίποτα άλλο.

0: Such a shame.
1: Οι φίλοι μας τα δεσιμπελόμετρα.
0: Ναι. 1984, όπως είπες. Πολύ σωστά.
1: Ίσως το πιο χαρακτηριστικό synth-pop κομμάτι της μπάντας. Βέβαια, εντάξει, επειδή είχαμε μια κουβέντα εκτός αέρα. Mm-hmm. Για τους Tok Tok, να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι είναι η Tok Tok και το Such a Shame, βασισμένο στο βιβλίο The Dice Man, όπου ο πρωταγωνιστής, αν θυμάμαι καλά, αφήνει τις αποφάσεις της ζωής του στην τύχη, και αυτός ο εντός αγωγικών τυχαίος τρόπος σκέψης αποτυπώνεται στους στίχους.
0: Στους στίχους εδώ, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε βάλει ποτάκι, αν το σκέφτεστε, αλλά νομίζω ότι επειδή σιγά σιγά ανεβαίνει.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Εγώ σας προτείνω. Απολαύστε υπεύθυνο.
0: Και αυτό που λέγαμε off air είναι τα δύο άλμπουμ αυτά που εγώ τα άκουσα για πρώτη φορά. Ναι, το δηλώνω. Για πρώτη φορά, πολύ πρόσφατα. The Color of Spring και το Spirit of Eden. Τι άλλες μουσικές πάλι. Άλλο πράγμα.
1: Ναι, εντελώς.
0: Άλλο spiritual φάση, άλλο ατμοσφαιρικό. Φοβερή.
1: Μα είναι ένα από τα γκρουπ τα οποία συνεχίζουν και παίζουν μουσική.
0: Είναι εξαιρετική, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή. Λοιπόν, για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο, καθώς και στο Γιάννης Νταλιέρος Γιαλινάς, και στο Instagram και στο Facebook, και στο chat του σταθμού latofm.gr.
1: Μην τα δώσω τώρα και τα δικά μου.
0: Αμέσως μετά.
1: Εντάξει.

0: R-A-S-P-E-C-T. Respect.
1: Μεγάλο.
0: Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε τώρα.
1: Να πούμε. Ξεκινάμε. Απρίλιος του 1985. Έτσι ξεκινάμε. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, παραγωγή Brian Eno και Daniel Lanois. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι, γιατί το διάλεξα αυτό. Γιατί είναι κομμάτι ορόσημο για τους YouTube. Mm-hmm. Αφήνουν τη ροκ σκηνή για λίγο και κάνουν μια μετάβαση έτσι σε λίγο ατμοσφαιρικό ambient.
1: Στο πιο ambient, μπράβο, ναι, σωστό.
0: Δεν το περίμενα αυτό τότε. Εντάξει, από τον κύριο Μπόνο.
1: Κανείς, νομίζω.
0: Αλλά είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, πραγματικά, για αυτή την κομματάρα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε για την Χιροσίμα.
1: Χιροσίμα, ομώνυμο άλμπουμ, έτσι,
0: ναι, Forget
1: ναι. Of the Fire. Ναι, εξαιρετικό άλμπουμ, εξαιρετική δουλειά. Πολύ ωραία αυτή η αλλαγή που πήγαν να κάνουν και πέτυχαν.
0: Και πέτυχαν.
1: Πέτυχαν πάρα πολύ καλά.
0: Εθέρια παραγωγή, ρε παιδί μου, εθέρια.
1: Ναι, άλλο πράγμα, ναι. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα στο ραδιόφωνο του Λατός 104,3, είμαι ο Νταλιέρος, με την κουμπί Late Night με τον Νταλιέρο, με υπέροχο καλεσμένο.
0: Είμαι απόψε. Τηλέμαχος και είμαι καλά.
1: Μπράβο, Τηλέμαχος, είναι καλά. Τηλέμαχε, για πες μας πού μπορούν να σου στέλνουν, μας στέλνουν μηνύματα προς εσένα. Για πες μας.
0: Τηλέμαχος Δελετάρη στο Instagram και στο Facebook το ίδιο. Δεν έχω nickname, δεν ξέρω. Δεν είχα ασχοληθεί με nickname στο τελική.
1: Δεν χρειάζεται. Και εγώ το απέκτησα από άσχετο χρόνο.
0: Εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι στο Letterman της Κρήτης. Είμαι στο Letterman της Κρήτης.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: τηλέμαχε. Στα καλύτερα του εδώ, Corey Hart.
1: Corey Hart, ναι. Έχουμε κολλήσει για κάποιο λόγο στο 1984. Δεν χρειάζεται να σου πούμε γιατί, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Είναι η δεκαετία τέτοια, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, ή μάλλον μπορεί και να το ξέρει, εν πάση περιπτώσει, πώς γράφτηκε το κομμάτι αυτό.
0: Για πες.
1: Έχεις ιδέα?
0: Όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, ο τύπος εμπνεύστηκε το τραγούδι όταν είδε security να φορούν γυαλιά ηλίου μέσα σε σκοτεινό στούντιο.
0: Οκ. Okay.
1: Άρα λοιπόν μια εικόνα τη μετατρέψε σε cult τοίχο. Και έτσι λοιπόν ο κύριος Corey Hart έγραψε το Sunglass at Night.
0: Και αυτός ο cult τοίχος έφτασε στο νούμερο 7 του Billboard Hot 100. Έτσι.
1: Δεν γιατί το είδε και λίγο.
0: Καθόλου. Το γιατί είδε τους σεκιουριτάδες με μαύρα γυαλιά.
1: Μαύρα γυαλιά.
0: Υπέροχο.
1: Άρα λοιπόν παιδιά, ό,τι βλέπετε στο δρόμο ή οπουδήποτε.
0: Μπορεί να το μετατρέψουμε σε μουσική.
1: Κάνει κλικ,
0: ναι.
1: Ρήμα. Κατευθείαν.
0: www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

0: Duran Duran, A View to a Kill.
1: View to a Kill και είναι το μοναδικό κομμάτι James Bond theme, το οποίο ήτανε στο νούμερο 1 του Billboard, παρακαλώ.
0: Hot 100, μπράβο. 1985, εδώ συνεργάστηκαν με τον John Barry, τον θρηλυκό συνέδριο του Bond Scores, έτσι. Τι να πούμε τώρα, Duran Duran, τι να πρωτοποιήσει.
1: Ποιος έπαιζε εκεί?
0: Α, καλά τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Μήπως ήταν η Grace Jones?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου, φίλε μου, πραγματικά.
1: Εντάξει, ποντάρω ότι είναι η Grace Jones.
0: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως τον James Bond, ο οποίος ήταν ο Roger Moore, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Για πάμε παρακάτω να ακούσουμε ένα άλλο εξαιρετικό. Ναι, για πες.
1: Πριν το συνεχίσεις, να πω ότι δεν ξέρω, έχετε βάλει ποτάκι, πίνετε. Δεν ξέρω, έχετε ξεκινήσει μπυράκι, κάτι. Στείλτε μας ένα.
0: Ξεκινήστε το πραγματικά, στείλτε κάτι να μας ενημερώσετε, γιατί πρέπει. Κάντε το τώρα.
1: Τώρα. Έτσι. Oh.

0: ο κοσμοπολίτης μας Brian Ferry, έτσι.
1: 1985 και το ρολόι στο Λατό FM δείχνει ένα λεπτό μετά τις 11, έτσι να θυμηθώ και λίγο τα ραδιοφωνικά μου. Λοιπόν, 1985, παιδιά, Boys and Girls το άλμπουμ.
0: Η δισκάρα, έτσι,
1: ίσως από τις πιο κομψές ατμοσφαιρικές στιγμές της όλο καριέρας του Ferry.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά του Rock Music.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, εντάξει, τι να πούμε τώρα για το κομμάτι.
1: Αισθητική, lounge, chill. Καταρχάς, και αυτά τα λέγαμε πάλι εκτός αέρα, γιατί τα καλύτερα λέγονται εκτός αέρα.
0: Έτσι.
1: Το σακάκι που φοράει ο Brian Ferry σε κάθε του live.
0: Μόνο.
1: Δηλαδή, τι να πω τώρα, πρέπει να βγει σε auction. Που
0: έτσι,
1: το χωριό,
0: έτσι ακριβώς. Έτσι. Τι λέμε και. Ορίστε. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πρέπει να πάμε στα σποτάκια μας.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Sport.fr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, στη δεύτερη ώρα
3: στη
2: καλύτερα.
3: Λίγο
2: 5 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Είμαι ο Νταλιέρος με την εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Απόψε έχουμε τον πολύ καλό μας φίλο εδώ, καλεσμένο, το Τηλέμαχο Δελατάρη. Τηλέμαχε.
3: Παρακαλώ.
2: Πάμε πολύ ωραία. Πολλές ωραίες μουσικές.
3: Περνάμε καλά, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ καλές μουσικές επιλογές.
3: Και εγώ περνάω τέλεια.
2: Μπράβο, χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
3: Θυμάμαι.
2: Θυμάσαι
3: τα παλιά μου ραδιοφωνικά τερτύπια. Γιατί όχι και τα καινούργια, θα δούμε.
2: Για πάμε να ακούσουμε κάτι εδώ ωραίο.

0: Για πες μας εδώ, Τηλέμαχε. Τα αφήνω πάνω σου.
1: Τι να πρωτοπούμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, είπαμε. Παιδιά, η δεύτερη ώρα θα είναι και η πιο ζώρικη.
0: Πιστεύουμε να είστε στο δεύτερο ποτό,
1: λοιπόν,
0: τουλάχιστον.
1: Ναι, τουλάχιστον. Λοιπόν, 1988 είναι η When in Rome με το The Promise.
0: Manchester.
1: Manchester, βέβαια. Ναι. Επέλεξα να είναι το Extended Mix και όχι το κανονικό. Έτσι, να σας ταξιδέψουμε λίγο περισσότερο.
0: Να ακούσουμε περισσότερα πράγματα του κομματιού.
1: Classic synth pop. Και μάλιστα αυτό το κομμάτι έζησε το δεύτερο εαυτό του μετά το Millennium. Mm-hmm. Γιατί ήταν αρκετά underrated κομμάτι. Αλλά από το 2000 και μετά και στα μπαρ και στα κλαμπ, σε πάση περιπτώσει όπου ακούω, στα ραδιόφωνα, ξαναανέβηκε. Ξανανέβηκε και δεν έχει πέσει ποτέ από τότε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, μα έχει αυτό τον ηλέκτρο, έτσι, το synth αυτό που είναι εξαιρετικό.
1: Και βέβαια μιλάει για την υπόσχεση, έτσι. Δεν μιλάει για τόσο πολύ για αγάπη σε ερωτικό βαθμό, μιλάει για αγάπη σε φιλικό επίπεδο.
0: www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

0: 1989, αυτό θα πω μόνο εγώ.
1: Κάτσα να κάτσω γιατί χόρευα τώρα. Λίγο να ακουστεί και ο ήχος δηλαδή.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς.
1: Ναι, δεν γίνεται. Με το συγκεκριμένο δεν χορεύω όλη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: 1989, παιδιά. Germany, Deutschland.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό γερμανικό synth pop της εποχής. Έτσι, συνδυάζει τώρα τα synth που ακούσαμε. Καθαρή παραγωγή και συναισθηματικό ήχο γιατί καμουφλάζ ως group. Ειδικεύονται, να το πω εντός εισαγωγικών, στον συναισθηματισμό. Είναι τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη.
0: Love is a shield.
1: Έτσι. Και θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο καλοδουλεμένα, θα πω, κομμάτια του είδους. Και βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε με ποιο group το συγκρίνουν ή να το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Συγκρίνεται με Deepest Mode. Αλλά εντάξει, εκεί επειδή τρέφω μια ιδιαίτερη αδυναμία, δεν θέλω να αγγίξω.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν ακουμπάμε, είναι άλλο πράγμα.
1: Θα αγγίξουμε σε λίγο.
0: Από το album, είναι από το album Methods of Silence, το 1989, όπως είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέμε και.
1: Παρακαλώ.
0: Για να πούμε δύο πράγματα για βινίλια, ας πούμε, που έχουμε μπέτσα, αγάπη, πάθος. Για πες μου λίγο.
1: Τι να πω, θέλουμε μεταφορική για να τα κουβαλάμε.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό, αλλά
1: είναι και η χαρά μας. Δηλαδή έχουμε ένα DJ set.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας φέρνει τη μουσική του για να τα κουμπώσουμε, να το πω έτσι, για να παίξουμε οι δυο μας. Που θα γίνει και αυτό, να το πούμε γι' αυτό.
0: Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ο καθένας θέλει ένα φορτηγό.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ήχος, το συνέστημα που βγάζει το βινίλιο.
0: Τα εξώφυλλα, το ψάξιμο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Τίποτα. Δεν μπορεί να αντικαταστεί με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Είτε είσαι ως DJ, είτε ως ακροατής, δηλαδή να κάτσεις στην καρέκλα σου,
1: στο σπίτι σου.
0: Στο καναπέ σου, έτσι να χαζεύεις το εξώφυλλο με τις ώρες.
1: Έχει μέσα διάφορες πληροφορίες, τέλος πάντων, για το εκάστοτε group, για το εκάστοτε μάθημα.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα οποία πλέον, ναι, OK, θα βρεθεί κάποιος να μας πει, ωραία, ρε παιδιά, μπαίνω στο Wikipedia και δεν είναι έτσι.
0: Καμία σχέση. Η ζεστασιά φεύγει.
1: Δεν είναι έτσι, όπως δεν είναι έτσι όταν βάζαμε κάποτε το στυλό ή το μολύβι να γυρίσουμε την κασέτα πίσω.
0: Για να μην χαλάσουμε το μότερ ή χαφάμε τις μπαταρίες,
1: ναι,
0: μας.
1: Επειδή η κόρη μου μεγαλώνει και εύχομαι να είμαι στην υγεία μου καλά για να τις τα λέω αργότερα, αυτή θα γελάει, αλλά δεν πειράζει.
0: Τα λέω εγώ ήδη, τώρα για να δούμε. Για πάμε εδώ παρακάτω να ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: 1990. Τι να πούμε τώρα εδώ.
1: 1991. Μιλάμε για τους Wolfsheim και βέβαια για τον Peter Hoepner. Τι να πω και εγώ για τον Peter Hoepner, τα είπε ο ίδιος.
0: Ναι, μιλάμε κομματάρα.
1: Από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της Dark Wave μουσικής.
0: Ισχύει. Ακριβώς.
1: Έτσι. Είναι μέχρι και σήμερα, δηλαδή, ένα κλασικό Dark Wave track. Συνδυασμό σκοτεινά συναισθηματικών στίχων και έτσι παραγωγής περίεργης.
0: Το λέει και η δισκογραφική Strange Ways.
1: Strange Ways, ναι, ακριβώς.
0: Η δισκογραφική, έτσι.
1: Και οπότε, αν κάποιος αναλύσει τα lyrics και μπει σε αυτό το τρυπάκι, γιατί το κάνω και αυτό που και που, άμα δεν είμαι στα καλά μου,
0: έτσι πρέπει.
1: Αναλύω και τα lyrics.
0: Πρέπει. Καλό κάνει.
1: Μιλάει για το Θεό. Μιλάει για το Θεό και τι ξεχωρίζει τους καλούς από τους κακούς, τέλος πάντων, και αναλύει μέσα τις σκέψεις του. 1991, Wolfsheim.
0: Πάμε. Προχωράμε, συνεχίζουμε.
1: Προχωράμε.
0: Με υπέροχο διαμαντάκι.

0: για πάρα πάρα πολλά χρόνια, κρυμμένο, έτσι.
1: Τα καλύτερα λέγονται εκτός αέρα, εγώ θα ξαναπώ. Λέμε να το κάνουμε fade, να μην βγούμε εκτός ορίων χρονικών, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να το κάνεις fade.
1: Τελικά, όπως καταλάβατε, δεν κόψαμε τίποτα. Λοιπόν, 1963, New Order, πρώτη εκτέλεση 1987. Mm-hmm. Και επίσης επόμενη εκτέλεση το 1995.
0: Μπράβο.
1: Άρα έχουμε τρεις ημερομηνίες. Η μία είναι ο τίτλος του track και οι άλλες δύο ημερομηνίες είναι οι ημερομηνίες των εκτελέσεων. Ξεκίνησε ως B-side.
0: B-side, True Faith.
1: Έτσι.
0: Άλλη κομματάρα, εντάξει, τέλος πάντων, στο 7ντζο και στο 12ντζο φυσικά. Και μετά μπήκε σε συλλογές. Στο Substance και στο Best of New Order.
1: Ακριβώς. Και επανεκδόθηκε ως single το 1995, όπου απογειώθηκε από τούδε και στο εξής.
0: Πολύ ωραία λόγια. Μπορούμε να μιλάμε απεριόριστα, αλλά εδώ έχουν φύγει ήδη 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από τα σποτάκια μας.
1: Πάμε
0: για να τα ακούσουμε.
2: Plateau FM στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας. Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Για όσοι το ζητήκατε τώρα, χάσατε μια μισή ώρα υπέροχης μουσικής. Επιλογές του τηλέμαχου εδώ, τη Λαντάρη. Καλεσμένος σήμερα της εκπομπής Late Night.
1: Θα υπάρχει επανέκδοση,
0: ναι, θα τη βγάλουμε και ο Νέρβος, τη βγάζουμε στα social. Είναι η εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Συνεχίζουμε τηλέμαχε με κάτι.
1: Λοιπόν, ναι, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, παιδιά. Να. Και πραγματικά είναι τα εσόψυχα. Δηλαδή, αν ήταν η εκπομπή τα εσόψυχα του τηλέμαχου, τώρα το τελευταίο μισάρο είναι τα εσόψυχα
0: του τηλέμαχου.
1: Τα εσόψυχα του τηλέμαχου.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε, ρε παιδιά. Πάμε.

0: Τι λαϊβάρα ακούσαμε. Παιδιά,
1: λοιπόν, η Καλιφόρνια.
0: Τα αφήνω όλα πάνω σου.
1: The state of California, που λένε. Το 1988 στο Rose Bowl έζησε μία από τις πιο θρυλικές live εμφανίσεις των Depeche Mode.
0: Ισχύει.
1: Με ένα διπλό βινίλιο, το 101, το οποίο, παιδιά, σπεύστε να το πάρετε, να το αγοράσετε.
0: 1989.
1: Λοιπόν,
0: η κυκλοφορία του ένα χρόνο μετά τη συναυλία.
1: Βεβαίως. Πρόκειται για συναυλιακό ξέσπασμα. Έτσι, με το κοινό, δεν ξέρω αν θέλετε να το δείτε και το βίντεο της συναυλίας αυτής.
0: 60.000 πλάς οι θέατες, έτσι.
1: Ίσως, ναι, πραγματικά, επειδή είμαι λάτρης των τυπές, δεν θυμάμαι τέτοια, πώς να το πω, συμμετοχή του κοινού τόσο energetic σε συναυλία των τυπές.
0: Ισχύει. Ισχύει, τη λέμε, και όντως καταπληκτικό και το κομμάτι, αλλά το live εδώ το απογειώνει.
1: Η παραγωγή, το μεταξύ, να πω συγγνώμη για να διακόπτω, ότι είναι ίσως και τις πιο ακατέργαστες, δηλαδή πιο δυναμική και φορτισμένη, έτσι, αναδεικνύει τη χημεία της μπάντας στις σκηνές και μετατρέποντας το τραγούδι σε ένα από τα πιο ιερά highlights των DM Live.
0: Μα το καταλάβαμε και από τις φωνές του κόσμου από κάτω, έτσι.
1: Ναι, φοβερό. Εντάξει, φοβερό. Νομίζω ότι είναι no comments περισσότερα.
0: www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Νταλιέρος, με εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Εδώ με το φίλο μου τον Τηλέμαχο, το Τηλεατάρι απόψε.
1: Είμαι ο Τηλέμαχος και είμαι καλά.
0: Ναι, είναι πολύ καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Όλες επιλογές του Τηλέμαχου απόψε.

0: Sleeper in Metropolis.
1: A city of wasted disease. Τραγούδησε ή μάλλον απήγγειλε η Ian Clark. 1983. Mm-hmm. Ήταν η προτεργάτης του poetry speech.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Dark wave, synth. Πείτε τα όλα μαζί, βάλτε τα όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Σε μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική φωνή, έτσι, βρετανική. Mm-hmm.
0: Από το album Changing Places.
1: Changing Places και μιλάμε ότι όλο το κομμάτι είναι μια περιγραφή μια αποξενωμένη μεγαλούπολη πάνω σε μελαγχολικά synths. Αλλά έχει και άλλε κομματάρε η Ian Clark.
0: Εννοείται.
1: Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώ.
0: Όχι. Παραγωγό βέβαια και αυτό ακούγεται. Ακούγεται στο κομμάτι είναι ο David Harrow. Έτσι. Το ακούς, δηλαδή υπάρχει το χεράκι του εδώ μέσα. Πάμε.
1: Πάμε,
0: γιατί κομματάρα.
1: Τώρα μπαίνουμε σε κάτι άλλο. Για πάμε.

0: αφήνω όλο απάνω σου, φίλε Τηλεμαχία.
1: Αυτά είναι. Αχ, Θεέ μου, Flock of Seagulls, I Run, 1982. Είναι ίσως το απόλυτο new wave synth-pop hit που καθόρισε τους Flock. Ξεχωρίζει, δεν ξέρω, Γιάννη, και εσύ αν συμφωνείς για το χαρακτηριστικό, είναι echo κιθαριστικό riff.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι διαστημικός ήχος.
0: Διαστημικός ήχος, εννοείται.
1: Αρκετά underrated group για την δεκαετία του 80. Δύσκολα το ακούγες σε μαγάζι.
0: Στις είπα, έφτασε στο νούμερο 9, στην Αυστραλία στο νούμερο 1.
1: Ένα. Όσον αφορά λοιπόν για την Ελλάδα, το ακούγες δύσκολα σε μαγάζι. Ευτυχώς κάποιοι φίλοι ραδιοφωνική παραγωγή στην Αθήνα παίζανε και παίζουν ακόμα αυτές τις μουσικές και ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Futuristic style, έτσι. Αρκετά εμβληματικό. Και είναι τα κομμάτια, ρε παιδί μου, που δεν σταματάς να χορεύεις. Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
0: Δεν μπορείς να σταματήσεις να κουνιάσαι με τίποτα.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και σε όλα μου τα set, δηλαδή, οπότε μπαίνω σε τέτοιο mood, αφήνω ακουστικά και κουνιέμαι κι εγώ μαζί με τον κόσμο. Δεν
0: έτσι
1: γίνεται.
0: Πάει, έτσι πάει.
1: Δηλαδή, τι βάζεις εσύ μουσική, ποτέ είσαι ακίνητος.
0: Δεν γίνεται. Εσύ, δεν γίνεται για κανένα λόγο.
1: Ο Letterman.
0: Για κανένα λόγο. Ο Letterman τη Κρήτη.
1: Έτσι, σε λέω εδώ και πέρα, Letterman, λοιπόν.
0: Φίλε, τη λέμε, φτάσαμε στο τέλος.
1: Κρίμα.
0: Δυστυχώς. Περάσαμε δύο πανέμορφες ώρες με 80s, 90s, επιλογές δικές σου. Τηλέμαχος Δελετάρης ήταν ο καλεσμένος απόψε. Είμαι ο Νταλιέρος με την εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, στις 10 ακριβώς. Τηλέμαχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Οι μουσικές σου επιλογές ήταν εξαιρετικές. Η γνώση σου, όλο το πακέτο, πάρα πολύ όμορφο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπάς το βινίλιο, οπότε έχεις μπει στην καρδιά μου πολύ δυνατά.
1: Έρχονται και live set.
0: Έρχονται και live set. Πολλά θα έρθουν.
1: Πολλά θα
0: έρθουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και νομίζω ότι κλείνουμε με το απόλυτο κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει, το επέλεξα για να μπει στο τέλος, για να σας καληνυχτήσω και εγώ και ο Γιάννης.
0: Mm-hmm.
1: Όπως πρέπει, χωρίς περαιτέρω σχόλια.
0: Ακριβώς.
1: Cure, Forest, καλό σας βράδυ, να προσέχετε.
0: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασία.

Καλημέρα σας. Πρωινό Κυριακής. Παρέα με τα μουσικής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εδώ στο Lotte FM, στις 103,3 μεγακύκλους. Με τον κύριο Όσκαρ. Ξεκινάνε οι μουσικές άτακτα βαρμένες. Από τώρα έως τη μία θα είμαστε παρεούλα, εφόσον εσείς το επιλέξετε.

με αυτό το γνωστό μουσικό θέμα του Henry Mancini, Love Theme from Romeo and Juliet, από το φιλμ Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Ξεκινήσαμε. Είναι ένα μουσικό θέμα που σαν σήμερα το 1969 ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών.

0: κύριε Γκλέμπο.
1: Ναι, σήμερα 28 Ιουνίου. Και έχουμε τρία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Και Ανάργυρε, Αναγυρούλα, ο Γερμανός και ο Ανάργυρε.

και σύμφωνα με τη Μητρολογική Υπηρεσία, εδώ σε εμάς η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς σήμερα, τους 30 αύριο, τους 32 την Τρίτη και θα παραμείνει και την Τετάρτη 32.

0: ποτήρια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και μετά το μήνυμα του χορηγού μας, πάμε να επικοινωνήσουμε. 2841-025-010 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στο Viper πληκτρολογείται Oscar Radio, γράφετε το μήνυμά σας και

τραγούδι των Μάμας εν Πάπας, αυτά παλιά. Ξανακάνουν επιτυχία σαν σήμερα 1985 ο David Bowie και ο Mick Jagger, τραγουδώντας το δρόμο. Ένα τραγούδι που τα έσοδα του δόθηκαν για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής.

δυνατότητα να τραγουδεί, έρχεται το άλλο. Και 9 με 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι πολιτικοί αναλυτές, ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του στα διάφορα διαδικτυακά μέσα. Και έτσι ο χετός πολλαπλασιάζεται. Κάποιοι βέβαια πολιτικοί αναλυτές έχουν πάρει και το σηματάκι ότι είναι επίσημοι, βγαίνουν και στα κανάλια μαζί ένα σωρό μπούρδες.

Φαπρίζιο Δαντρέα, ο τραγουδιστής των κατατρεγμένων σε εισαγωγικά. Για αν θέλετε το μη εμνοημένον.

Και βέβαια αυτή η ακατάσχετη μπουρδολογία έχει να κάνει ηλίων φαινότερων με τη φθορά των άλλων κομμάτων. Δηλαδή εγώ είμαι από αυτή την πλευρά και όλοι εσείς απέναντι πρέπει να χάσετε πόντους στις επερχόμενες εκλογές. Κάπως έτσι έχει το πράγμα. Αντί να κοιτάξουμε να πάει καλά αυτός ο τόπος, να δούμε γιατί οι διεθνείς εκθέσεις μας φέρουν στον πάτο, το πρόβλημά μας είναι η κατσίκα του γείτονα.

Damit ist auch nicht die Aura. Dann du willst ein Piket, ja, an die Piranie Roxy Music, το 1980 σαν σήμερα. Και την ανέβασαν στον πίνακα των επιτυχιών. Ένα περιέχεται σε ένα άλμπουμ, σε ένα δίσκο 33 στροφών, Flesh and Blood, σάρκα και αίμα.

Midnight Hour. Me tamo se unikti ora. Chica por se decimo este mes. Está escutadiendo. Tu mes unikti προσπαθούμε να πάρουμε μια αναπνοή, όπως λέει και το τραγούδι των Πολύς, Every Breath You Take. Και δεν μας φτάνει που είμαστε στο μπάτο του Βαρολιού. Με τη βοήθεια της Φιλανδίας θα πάμε και στο διάστημα. Πώς το λένε αυτό οι κοινωνιολόγοι, οι επικοινωνιολόγοι, κλουπού κλουπού. Αποφορσάνω το λυσμό στις κοινές γνώμες.

αυτή ήταν η Πολύς. Και να, ο κύριος Γιάν Τίρσεν, Γάλλος μουσικοσυνθέτης, με το βάλς της Αμελή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει το φιλμ, ο οποίος γεννήθηκε το 1970. Και ας είναι καλά ο άνθρωπος, μας συντροφεύει με τις ωραίες μουσικές του. Διαβάζω μια είδηση έτσι πέφτει μπροστά μου, στα μάτια μου. Οι ελληνικές τράπεζες λέει αφήνουν οριστικά πίσω την περίοδο της κρίσης και συγκλίνουν πλέον με τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα, έχοντας αποκαταστήσει την κεφαλιακή τους επάρκεια, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και ενισχύοντας συνεχώς την ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους. Κι εγώ, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος Ευρωπαίος, αναρωτιέμαι, τις ταΐσαν τις τράπεζες, να μην πω όπως λέει ο λαός, από στόμα και από και τα λοιπά, τρεις φορές για να μπορούν να έχουν, λέει, ποιότητα στα χαρτοφυλάκια τους και υψηλή κερδοφορία. Αφήστε βέβαια την απόφαση του Αριού Πάγου για εκείνα τα επιτόκια για τις δόσεις των δανείων και τα λοιπά, που ευτυχώς πήρε το μέρος των δανειστών. Λοιπόν, αυτές οι τράπεζες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ποιότητα ζωής των περισσότερων από τους εργαζόμενους, τέλος πάντων, και τις υπηκόους αυτής της χώρας. Διότι αυτές οι τράπεζες κερδοφορούν πίνοντας το αίμα των υπολείπων.

0: There's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.
1: Τελευταίο σταθμός για το πρώτο ημίωρο, το λιμάνι του Άμστερνταμ.

0: Λατό FM στους 103,3. Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μα που μόλις περάσαμε το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου, μουσικές άτακτα βαλμένες, Λατό FM 103,3 με κάκυκλε, κύριος Όσκαρ. Παρέα με τα μουσικής κάθε Κυριακή από τις 10 έως τη 1.

0: είπαμε. Και συνεχίζουμε.
1: Στο σπίτι του, στα κύματα. Εκεί που σμίγει η θάλασσα, με του ουρανού την άκρη. Έβγαινε.
0: Και τα τραγούδια μας είναι σχόλια.
1: Να μετράει τις σιωπές.
0: Στοχεύουν στο εμείς και όχι στο εγώ.

Queen Nathalie. Γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Χαράλαμπος Γαραμουράκης. Επάνω κάτω 50 χρόνια στην πορεία του ελληνικού τραγουδίου, το ένα πόδι στη μουσική παράδοση της Κρήτης και το άλλο στο έντεχνο.

όταν ο γιος συνθέτει και ο πατέρας τραγουδάει. Μίλτος Μισιάς, συνθέτης, και Μανώλης Μισιάς, ερμηνευτής. Τους στίχους έγραψε η Καλινιάτη Ιωάννα.

0: το έργο του Ιάκωβου Καβανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο, ανεβαίνει το 1973 από το θείασο Τσένης Καρέζη Κώστα Καζάκου.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: 22 Ιουνίου 1973.
1: Σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, η μικρή από εδώ και λόγου μου θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο.
2: Αν είναι το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα όμως έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, αν ξεθυμάται.
1: Έγινε να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Τι μας συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας? Μας στρίβει.
2: Μάλιστα, τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και όταν πάλι δεν μας στάνει το τραγούδι, τι κάνουμε? Το στρίβουμε στο χορό. Διότι ο χορός είναι ένα ξανατραγούδι που ξανατρελάθηκε.
1: Πολλά λες!
2: Καλώς.
1: Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική.
2: Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε.

Ορέστης Ντάντος και η Ιουλία Καραβατάκη για να έρθουμε σε ένα καταπληκτικό καινούριο τραγούδι που μέσα από το στίχος δημιουργείται το πορτρέτο της σύγχρονης Ελλάδος.

Μουσική Μίμης Νικολόπουλος, στίχη Φωτεινή Λαμπρίδη και στο τραγούδι Μάρθα Φρυζίλα. Μας πήρανε την πόλη, μας την πήρανε. Και τελειώνει η πρώτη μας ώρα για να πάμε σε αυτό το διάλειμμα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας με ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο. West Side Story. Ένα φιλμ, ένα musical που αναφέρονταν στην ζωή των μεταναστών, στη συγκεκριμένη περίπτωση Πορτορικανών στην Αμερική και οι βλέψεις για το αμερικάνικο όνειρο. 23 Ιουνίου 1962. Αυτή η μουσική ανέβαινε στην κορυφή των επιτυχιών.
3: Credit is so nice.
4: One look at us and they charge twice.
3: I have my own washing machine.
4: What will you have though to keep clean?

προμηθειές σας το τηλέφωνο 2841-025-010, το Viber, ηλεκτρονική διόξυκα radio και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Εκεί πληκτρολογείται Oscar Latinica, Pabla, Oscar Ελληνικά.

28 Ιουνίου του 1968. Το εξώφυλλο του περιοδικού Time φιλοξενεί μια μεγάλη φωτογραφία της Αρίθα Φράγκλιν και ο λόγος ήταν γιατί ο δίσκος της Αρίθα Lady Soul φτάνει στην κορυφή της επιτυχίας.

0: you like to learn to tango, Donna?
1: Ξεφρύνεται στο μουσικό ημερολόγιο, διαβάζουμε. 24 Ιουνίου 1935 πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο.
2: Afraid of making a mistake.
0: No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tango on. Let's try.

0: comme ça.
1: Coordinates here, son.
2: The floor's about 20 by 30, and you're at the long end. There's some tables on the outside, and the band's on the right.
3: Al Pacino. Η μουσική του Καρντέλ από το φιλμ «Άρωμα γυναίκας».

Priestley κάνει μεγάλη επιτυχία ένα παλαιότερο κομμάτι του Mac Davis, In the Ghetto.

Beatles ερμηνεύουν ζωντανά το τραγούδι τους All You Need Is Love μπροστά σε 400 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω της εκπομπής Our War, μεταδίδοντας το μήνυμα της ειρήνης. All we need is love. Ό,τι χρειαζόμαστε, όλο είναι στην αγάπη. Και στις 27 Ιουνίου, δηλαδή εχθές, καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Το συγκρότημα, που δεν υπάρχει πια βέβαια, γιορτάζεται παγκοσμίως με επαιτειακές κυκλοφορίες.

διορθώς, 25 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Και η επιλογή δεν είναι τυχαία. Στις 25 Ιουνίου του 67, ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Σταρ μπήκαν στο στούντιο των Abbey Road Studios στο Λονδίνο για να συμμετάσχουν στην πρώτη δορφορική τηλεοπτική μετάδοση στην ιστορία.

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κόλκι λίλα πρίμα μέλα, κόψε εσύ το πρώτο μήλο. Κάτω Ιταλία. Και όπως έλεγε ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, αυτό που εσείς λέτε Ιταλία είναι η Μάγνα Γκρέτσια, η Μεγάλη Ελλάδα. Και από την Ιταλία στην Ανατολική Ρωμιλία.

Φεύγουμε από τα Ανατολικά και πάμε δυτικά, Ήπειρος.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε μαζί από τις 10.

την 100 Ιταλία στην Κορσική. Η Μουβρινή. Ένα μουσικό σχήμα λαϊκής μουσικής από την Κορσική που τραγουδάει παραδοσιακή κορσικάνικη μουσική στη μητρική κορσικάνικη γλώσσα.

0: Ηλία, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αφήνουμε τη Μεσόγειο και πάμε πολύ ψηλά κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Νορβηγία, Λαπωνία, Μάρι Μπόινε, Νορβηγίδα τραγουδίστρια της φυλής των Σάμι, συνδυάζει μια μορφή τραγουδιού ροκ με Σάμι. Είναι καθηγήτρια μουσικολογίας στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Νέσνα. Έχει κάνει διεθνείς επιτυχίες δισκογραφικές μέσα από αυτά τα τραγούδια που ερμηνεύει. Και κάθε χρόνο την ακούμε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μπέρκεν.

αφήνουμε την Νορβηγία. Πάμε στην εξωτική Κούβα του 40 με 50, όπου αυτό το μουσικό σχήμα Κονσουάντο Κασίνο είναι ένα κουβανέζικο μουσικό σχήμα που είχε ένα σημαντικό ρόλο στη μουσική του νησιού της

0: Παραμένουμε στο ισπανόφωνο τραγούδι με έναν τραγουδιστή φλαμέγκο, του φλαμέγκο, τον Χωσέ Μερσέ, ο οποίος ήταν ισπανός τραγουδιστής, όπως είπαμε, του φλαμέγκο, και ως τα 12 έπαιζε σε φεστιβάλ φλαμέγκο. Αργότερα μετακόμισε στη Μαδρίτη, όπου ηχογράφησε το πρώτο του δίσκο. Εδώ τον ακούμε σε ένα, μάλλον σε μια διεθνή επιτυχία του.
1: Bajo el cielo azul brotó mi voz.
0: Louis Armstrong, τι υπέροχος κόσμος, What a Wonderful World.

τελειώνουμε με ένα μουσικό ταξίδι πολύ μακρινό. Πάμε στην ανατολική πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού και νότια στη Νέα Ζηλανδία, που συναντούμε την Κύρι Ντε Κανάουα, νεοζηλανδή τραγουδίστρια της όπερας, η οποία έχει τιμηθεί από πάρα πολλές χώρες για την ποικιλία των μουσικών έργων που έχει ερμηνεύσει σε πολλές γλώσσες. Έχει κάνει και δύο δίσκους με

0: FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις. Καλά flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μου. Έκτο ημέωρο της ραδιοφωνικής μας παρέας. Μουσικές αταπαρμένες, κυρίως Όσκαρ. Λατό FM 103,3 Μεγάκυκλη. 2841-025-010. Και προχωρούμε προς την γραμμή τερματισμού.

ένα τραγούδι ενός κυρίου που έγινε 65 ετών, γεννήθηκε 25 Ιουνίου του 1961, είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστες. Ήταν μέλος των Τερμιτών. Τώρα κάνει σόλο καριέρα. Αντώνης Μιτζέλος.

τραγούδι που μας φέρνει στο υγρό στοιχείο. Τους στίχους έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου, τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το ερμηνεύει η κυρία Βερόνικα Δαβάκη.

μια ασυνήθιστη περιπλάνηση μέσα στο σπίτι με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Μας περιγράφει ένας κύριος που είχε γενέθλια την Τρίτη που μας πέρασε, ο κύριος Γιάννης Μιλιώκας εκ Θεσσαλονίκης.

μια και άλλη διάσταση των τραγουδιών, οι αναμνήσεις. Παραλίες Χαλκιδικής. Ύπνος στην Αμμουδιά.

λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Πολλές πολλές ευχαριστίες για την παρέα που κάναμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Έρχεται ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, τον άλλο μήνα δηλαδή, 5 Ιουλίου, να πετάξει τα βλέφαρα. Σας στέλνω πολλά φιλιά, ο κύριος Όσκαρ.